0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Yeah, can you have everything louder than everything else?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Άλλα υπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της θεσινής ημέρας για κενώσεις οικισμών και χωριών του νομού Ρεθύμνου, ενώ το 112 έχει σε δύο φορές τη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη σιτία του νομού Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρήψεις, θα μπορέσει να κατασβεστεί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο πλωμάρι Λέσβου, που με το πρώτο φως της ημέρας σε αέριο μέσο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτάπο, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα επέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνική μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, να διενεργηθεί έλεγχος στάτικης επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του Μετρό, που έλαβαν το λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Προτείνει η ασφάλεια της ζωής μετά οι περιουσίες, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και κάλεσε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφάλειας, σημείωσε ο κύριος Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησαν να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας, όπου κατέρευσε στα Πετράλων, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που επλήγει στην περιοχή. Έκρηξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία ενόψη ΔΕΘ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται σε καταφύγια, υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
6: Στους 98 και 3.
7: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 84, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι καλημέρα σας δηλαδή, με τα γεγονότα να τρέχουν από χθες το βράδυ και να έχουμε αυτά που έχουμε και θα τα δούμε τώρα. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης. Τι κάνετε κυρία Αργύρη, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βαρβάρα Βιτζιλέου, δεν σας ρωτάω, καλά είστε. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, επιμελούνται. Η κυρία Βαρβάρα Βιτζιλέου, δεν σας ρωτάω, καλά είστε. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, επιμελούνται

0: She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
1: When he's at my gate.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ζούμε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας. Το βάζω σε εισαγωγικά το τελευταίο, το εθιμοτυπίας. Γιατί έχει καταντήσει, πώς να το πω τώρα, δεν, πραγματικά σκέφτομαι από χθες, το, εντάξει, εννοείται το ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αλλά σκεφτόμουν πώς σχολιάζει κανείς στο ραδιόφωνο, που δεν είναι η πρώτη φορά που μας λαχαίνουν τέτοια γεγονότα, πώς σχολιάζει κάθε φορά κάποιος γεγονότα σαν και αυτά που συμβαίνουν, σαν και τις απώλειες των ανθρώπων, τις πυρκαγιές που είχαμε στο Ρέθυμνο, τις πυρκαγιές που έχουμε σε άλλα σημεία της χώρας. Πώς περιγράφεις την απώλεια τριών πυροσβεστών, τριών ανθρώπων, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης των πύρινων μετόπων, των πυρκαγιών. Και λέω ότι είμαστε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας, γιατί είναι λες και έχουμε συνηθίσει στο τέρας πια. Δηλαδή ότι κάθε καλοκαίρι, εκεί κάπου στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μέχρι και το τέλος Αυγούστου, θα έχουμε πυρκαγιές μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Υπήρξαν και καλοκαίρια που η κατάσταση ήταν απολύτως εφιαλτική. Θυμάστε τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, στην Εύβοια, που δεν ξέρω και τι έχει απομείνει όρθιο πια στην Εύβοια μετά από όλα όσα της έχουν συμβεί σε επίπεδο πυρκαγιών και πλημμυρών, αλλά και αλλού, σε άλλα σημεία της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά και φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Αλλά έτσι σαν να το έχουμε συνηθίσει, κάθε φορά πλησιάζουμε στα θέματα αυτά, τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε, φέρνουμε καλεσμένους στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες που κάνουν δηλώσεις, στις ιστοσελίδες, τελειώνει η περίοδος και περνάμε στην επόμενη σεζόν, κυριολεκτικά. Σαν να είμαστε σειρά, μαύρη σειρά όμως, στο Netflix. Και ξεχνάμε γρήγορα, ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα το γεγονός ότι δεν παίρνουμε απολύτως κανένα μάθημα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο γεγονός. Όπως και στα εργατικά ατυχήματα, θρυνούμε τους νεκρούς και τις νεκρές, όπως έγινε με τη Βιολάντα, με το εργοστάσιο. Σοκαριστήκαμε όπως έγινε και προχθές με την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Έτσι όπως θα γίνει και την επόμενη φορά, γιατί να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι θα υπάρξει και επόμενη φορά, όπως θα υπάρξει και επόμενη πυρκαγιά, όπως θα υπάρξει ακόμη μια φορά στην οποία θα στεκόμαστε σαν αγαλματάκια απέναντι στα γεγονότα που απλώς κάνουν copy-paste τα κρίμα τους και τα μεταφέρουν στην επόμενη τραγωδία. Πόσα χρόνια μιλάμε, δίνοντας βήμα από εδώ στα μικρόφωνα, σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο, σε ένα πεδίο που είναι πολύ επικίνδυνο από το πεδίο επαγγελματικής δράσης, το δικό μας. Που άλλοι συναδελφοί μας κινδυνεύουν πολύ περισσότερο αυτή την ώρα, γιατί δίνουν ανταποκρίσεις από πολεμικά μέτωπα, ξέρω εγώ, ή από σημεία όπου λαμβάνει η χώρα κάποια κρίση, αλλά... κάθε φορά όταν καλείς ανθρώπους από το πεδίο, το κανονικό πεδίο, αυτό το 24-7-365 πεδίο, γιατί όταν είσαι πυροσβέστης ή πυροσβέστρια, είσαι αλέρτης σε κατάσταση συναγερμού 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Εμείς βέβαια, όταν λέω εμείς, δεν εννοώ απαραίτητα εσένα, δεν εννοώ απαραίτητα εμένα, εννοώ έτσι ως συλλογικότητα, ως κοινωνία.

εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που στα ρεπό τους, αυτοί οι άνθρωποι στο 24-7-365 που λέγαμε νωρίτερα, στα λίγα ρεπό τους που έχουν, στις λίγες μέρες που κάθονται μέσα στο χρόνο, τους αποκαλούν κάποιοι ταυλαδόρους. Ότι δεν χρειάζονται μωρέ και τόσοι. Και δεν χρειάζεται να είναι όλοι μόνιμοι, ας παίρνουμε και εποχικούς. Μόνο που αυτοί οι ταυλαδόροι είναι κάθε φορά. Και δεν θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να τους χαρακτηρίσω ήρωες. Το ήρωες θα το χαρίσω σε όλους αυτούς που κάνουν πολιτική σπέκουλα τον καιρό αυτό, βγάζοντας δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Άλλοι τις εννοούν, άλλοι δεν τις εννοούν. Αλλά καταλαβαίνουμε και ποιοι τις εννοούν και ποιοι δεν τις εννοούν, για να μην τους σουβαλιάζουμε όλους, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Και καλούμε ανθρώπους που λες για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας καταγγείλουν τι κενά υπάρχουν, ποιες ελλείψεις έχουν, αν φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, και τελικά να μιλήσουμε και για τη μεγάλη εικόνα με τους αρμοδιότερους από τους πυροσβέστες και από εμάς εδώ, με τους επιστήμονες, οι οποίοι βαράνε όχι καμπανάκια, ούτε πατάνε κουμπάκια συναγερμού, καμπάνες ολόκληρες, καμπάνες που μας ξεκουφαίνουν για αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση. Βλέπουμε τι γίνεται λοιπόν και στη χώρα μας για ακόμη μια χρονιά, όπου το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για τους θανάτους ακόμη τριών δικών του ανθρώπων, που είναι και δικοί μας άνθρωποι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, εκεί ειδικά στην περιοχή του Μπορντό, βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες, και στην Τουρκία έχουμε πυρκαγιές, και φοβούνται οι επιστήμονες ότι όλο αυτό το φαινόμενο που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν στην Γαλλία, στην Ισπανία, έρχεται και προς τα εδώ αυτό το φαινόμενο της ξηρασίας. Και καθόμουν και σκεφτόμουν πάνω Αργύρη ότι τελικά μπορεί, επειδή και οι Τούρκοι τώρα οι γείτονες δίπλα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, και τους έβλεπες ανθρώπους να πηδάνε από παράθυρα για να γλιτώσουν από τα σπίτια που έπαιρναν φωτιά, να βλέπεις συγκλονιστικές εικόνες, να βλέπεις εδώ και τα δικά μας. Αναρωτιέμαι τελικά πως χρειαζόμαστε περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη από F-35. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και δεν έχω καμία διάθεση ούτε να λαϊκίσω πρωί-πρωί ούτε τίποτε, αλλά δεν ξέρω, έχουμε λίγο σκεφτεί ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είναι σαν να πεις τώρα, τι να σου πω, βάλε μια πολύ μεγάλη ανάγκη που πρέπει να προτεραιοποιήσεις για σήμερα σε σχέση με κάτι άλλο που μπορείς να το κάνεις, αλλά και να μην το κάνεις δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε πια για μια κατάσταση στην οποία μοιάζει λες και έχουμε βαλθεί να αλληλοεξοντωθούμε. Δηλαδή λες και το μέγα ζητούμενο είναι η εξόντωση, και δεν το βάζω σε κανένα πλαίσιο και επιγής ειρήνη, έτσι βιβλικά μιλώντας. Το λέω έτσι όπως είναι και όπως το σκέφτομαι. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου λίγο να φέρουμε βόλτα, λίγο να αντιμετωπίσουμε, τέλος πάντων να πούμε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε φιλότιμα αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, τα οποία δεν είναι μόνο εδώ, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα. Και πολύ φοβάμαι ότι και του χρόνου θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, και δεν νομίζω ότι περιμένεις εμένα να το εξηγήσω, το καταλαβαίνεις και μόνος σου ή μόνη σου. Γιατί δίπλα-δίπλα πάνε οι ειδήσεις, εκεί πέρα που ακούς για το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζεις. Ακριβώς δίπλα υπάρχει είδηση ότι τα ξημερώματα οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν νέα πλήγματα στο Ιράν. Και κοντά στους Αμερικανούς εμπλέκεται μια σειρά ολόκληρη χωρών, οι οποίοι είτε συντάσσονται με τους Αμερικανούς κυρίως, γιατί εμείς είμαστε οι καλοί εδώ από την πλευρά της Δύση, όλοι οι άλλοι είναι οι βάρβαροι, οι απολύτιστικοί, οι κακοί, και πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε, και συντάσσονται όλοι ο ένας δίπλα με τον άλλον και δημιουργούνται ζευγαράκια, τριπλέτες, κουαρτέτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συμμαχιών, και επιδιώκουν να πετύχουν τους γεωστρατηγικούς τους στόχους, εν προκειμένου τώρα μιλάμε στην Μέση Ανατολή. Και εδώ έχουμε τους μυαλοπόλιδες, τους ανοπόλιδες, τους υπερπατριώτες. Υπερπατριώτες από αυτούς δηλαδή που μπροστά τους οι Καραϊσκάκηδες και οι Κολοκοτρώνηδες δεν ήταν παρά τρίχες, όχι κάτι λιγότερο. Ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν είτε να κάνουν πολιτική καριέρα μέσω της σπέκουλας, σπεκουλάροντας, είτε απλώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει έχοντας αυτό το way of thinking που λένε και στο χωριό μου, αυτόν τον τρόπο σκέψης, αυτό το mindset, και κανείς δεν κάθεται να προβληματιστεί αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους που δεν σκέφτονται έτσι. Διάολε, τι έχουμε κάνει λάθος. Πραγματικά, και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που έχει προτεραιότητα.
Γιατί στο τέλος, ακόμη και αυτοί, και οι Σανοπόληδες και οι Μυαλοπόληδες και οι πιο πατριώτες και από τους Καραϊσκάκηδες και τους Κολοκοτρώνηδες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ότι ακόμη και για να πολεμήσει κανείς, για να βγάλει το μάτι του διπλανού του, του γειτονικού λαού, ή για να τον συντρίψει, για να τον επιστρέψει στα χρόνια της λίθινης εποχής, όπως έλεγε ο Τραμπ για τους Ιρανούς, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει γη. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχουμε. Και εδώ πέρα κινδυνεύουμε να αφανιστούμε από μόνοι μας, πριν το πάρουμε χαμπάρι. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Γράφει ο φίλος ο Κώστας, θυμίσου λέει και στη Δαδιά τι είχε γίνει, στον Εύρο. Τα θυμάστε, τα έχουμε ξεχάσει. Ξέρετε πόσα είναι, άμα τα βάλουμε κάτω και τα θυμηθούμε. Σας θυμίσω εγώ, μου θυμίστε κι εσείς και αλληλοθυμηθούμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάω στοίχημα ότι και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να θυμηθεί, μετά από κανένα δύο ώρα θα έχουμε ξεχάσει κιόλας. Εκεί λοιπόν είχε καεί το 90% του δάσους. Για τη Δαδιά μιλάμε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε. Είχε καεί το 90% του δάσους και καμιά εικοσαριά μετανάστες μέσα στη φωτιά. Τα θυμόμαστε τι είχε γίνει, για να το ξεχάσουμε το λέω τώρα, να το ξαναθυμηθούμε, για να το ξεχάσουμε σε λίγο. Άκλαυτοι είχαν πάει και εκείνοι οι άνθρωποι, όπως άκλαυτοι πηγαίνουν όλοι σε τέτοιες τραγωδίες, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και διαβάζεις και στις εφημερίδες σήμερα τίτλους όπως «Τα νέα τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος, πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες». Διαβάζεις για απώλειες στη μάχη με τις φλόγες από την Καθημερινή. Διαβάζεις για τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές από την Εφημερίδα των Συντακτών. Διαβάζεις για εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες από τη Δημοκρατία. Διαβάζεις για θρήνο για τους τρεις πρώτους πυροσβέστες, για τους τρεις ήρωες, συγγνώμη, πυροσβέστες από τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάζεις τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο Γήθιο. Διαβάζεις. Και τι να λέει που το διαβάζεις.

Εδώ δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ουσιαστικά μιλάμε για την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και εδώ πέρα θα μιλήσουμε τώρα σε βάθος ετών μπροστά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια πίσω, γιατί θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός το 2019, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακάλυψε πρώτη φορά, στην πρώτη ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την κλιματική κρίση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν και αυτός από εκείνους που έκαναν σπέκουλα επάνω σε ζητήματα που ήταν προϊόν της κλιματικής κρίσης, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που το οικονομήσαμε ή μας έλαχε τώρα τα τελευταία κάνα δύο χρόνια. Είναι το άθροισμα των ενεργειών που έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν, ως άνθρωποι, ως λαοί, ως κοινωνίες, ως χώρες, ως συλλογικότητες σε επίπεδο κρατών, για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Και κάθε φορά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παρά τα επεισόδια σε μια ολόκληρη ακολουθία γεγονότων, και τελικά δεν βλέπουμε και παρά το αποτέλεσμα της επιλεκτικής ανικανότητας, όπως σωστά γράφει σήμερα ο ριζοσπάστης του αστικού κράτους, να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες του λαού από τις πυρκαγιές. Και οι πυροσβέστες σωστά καταγγέλουν τις εγκληματικές ελλείψεις και απαντούν στα προκλητικά μυρολόγια της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θέλουμε να είμαστε ήρωες, θέλουμε να γυρνάμε το βράδυ στις οικογένειές μας. Και τα βλέπεις ξανά όλα αυτά, και να είσαι βέβαιος και να είσαι βέβαιη ότι δυστυχώς θα τα ξαναδείς και μαζί σου και εγώ, και θα τα βιώσουμε πάλι ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά ελπίζω να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μυρολογίστρες και όλοι αυτοί οι πολιτικές μυρολογίστρες και όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή τάχα δακρύζουν και σπονούν και τα λοιπά και τα λοιπά, που αύριο μεθαύριο θα δώσουν καμία σημασία, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδερναν εποχικούς πυροσβέστες μέσα στο καταχύμωνα, αν θυμάστε, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Εύβοιας, μέσα στη λεωφόρο Κηφισίας. Τα θυμάστε τα ΜΑΤ που πέταγαν δακρυγόνα, που βαρούσαν στο ψαχνό, που πήγαινε η Άβρα για να διαλύσει συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών, διάολε. Γιατί συζητάμε ακριβώς.

0: 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας. Γεια σου Μιχάλη μου. Καλημέρα Γιώργο, στοιχειώδης λογική επιτάσσει επιλογές ζωής και συνύπαρξης με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη, σημειώνει η Νάντι στο μήνυμά της. Μας καλημερίζει η Κίρκη, καλημέρα και στον κύριο Κώστα και περαστικά να το ευχηθώ και από ραδιοφωνικού αέρος και να προσέχει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Και μας παρέα, καλή σας ημέρα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, Σιτία Κρήτης, Πλωμάρη Λέσβου. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβη, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Αττική σήμερα. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεως στα Πατήσια, ενώ παράλληλα αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή καθυστερήσεις σημαντικές υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Πάνω Αργύρη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις. Το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100. Και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, μέσω δημοκρατικός. Πώς τα λένε αυτά, έτσι δεν τα λένε, ε? Που μπαίνεις στην πλατφόρμα, μιλάς και υπάρχει διαβούλευση με το κόμμα, με τη συλλογικότητα. Έτσι και εμείς με την εκπομπή, είμαστε εκπομπή λαϊκής βάσης. 6948-984-984, τώρα γιατί το είπα αυτό.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η Τασούλα από τον Πειραιά. Έλειψα λίγες μέρες, Τασούλα μου. Καλημέρα και στη φίλη την Χρύσα. Η Χρύσα σχολιάζει τα όσα λέγαμε στη διάρκεια του πρώτου ημίωρου της εκπομπής σε σχέση με το που φροντίζουμε να δίνουμε περισσότερα χρήματα και τι προτεραιοποιούμε έναντι άλλων καταστάσεων. Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα και στην Γογό.

0: Πάμε να καλημερίσουμε όμως στο σημείο αυτό τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Να περάσουμε τώρα σε άλλο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε πεδίο, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη, σε εσάς και στους ακροατές. Θα ήθελα πριν απ' όλα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έπεσαν πάνω στο καθήκον και να υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι δεν είναι ο μοναδικός κλάδος που έχει τέτοια αντιμετώπιση. Σας υπενθυμίζω το τι ακούγαμε ως ήρωες της πανδημίας το 2020, τότε που μας χειροκροτάγανε τα μπαλκόνια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ναι, και τι αντιμετώπιση είχαμε μετά και εμείς και από την κυβέρνηση και από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης, έτσι. Αυτό δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, δυστυχώς. Αυτή είναι η υποκρισία, η απειθμένη.
0: Κύριε Παπανικολάου, αρκεί το ήρωες σε αυτές τις περιπτώσεις, σε συνθήκες κρίσης?
1: Κανείς δεν έχει, κύριε Τραπεζιωτή, σε καιρό ειρήνης, κανένας δεν έχει την όρεξη να γίνει ήρωας. Οι άνθρωποι θέλουν να γυρνάνε στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, όχι να γίνονται ήρωες. Θα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα τα απαραίτητα, έτσι ώστε να κάνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζονται. Αυτό θέλω να πω μόνο.
0: Δεν ξέρω. Είναι μέρες που πραγματικά και τα λόγια τελειώνουν, όσα χρόνια για να κάνει κανείς ραδιόφωνο και να μπορεί έτσι να αισθάνεται άνετος με το μικρόφωνο, όπως και εσείς. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, για το γενικότερο, για το γενικότερο, είναι και άλλο ένα σημείο της απίθμενης υποκρισίας σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι αρμόδιοι, οι πιο έγκυροι του επιστημονικού κόσμου φωνάζουν εδώ και δεκαετίες ότι δεν έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε κλιματική καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, επεκτείνεται η Σαχάρα βόρεια της Μεσογείου, έτσι.
0: Εδώ διάβαζα εχθές ότι οι Γάλλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι τα επόμενα χρόνια που έρχονται.
1: Οι Γάλλοι θα καταπιεί
0: να ζουν με θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι, 40.
1: Η Σαχάρα θα επεκταθεί βόρεια της Μεσογείου, έτσι όπως πάμε, και θα καταπιεί όλη την Νότια Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει. Και από την άλλη, να αυτοί οι οποίοι εξουσιάζουν τις ζωές μας σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουν βάλει στη θέση του ηγέτη του κόσμου, του πλανητάρχη δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει κλιματική κρίση και φυσικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι ευθύνονται βασικά για την
0: Θα μου επιτρέψετε να πω όμως, γιατρέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τοποθετούνται ούτε από μόνοι τους, ούτε τους βάζει κάποιος σκοτεινός κύκλος. Εμείς ψηφίζουμε, οι πολίτες ψηφίζουμε, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Δεν ανεβαίνει δηλαδή ξαφνικά ο Τραπεζιώτης και ο Παπανικολάου στην εξουσία επειδή είναι τρελή από μόνοι τους?
1: Δεν ψηφίζουμε και σε, για να τα λέμε όλα, αν με επιτρέπετε, δεν ψηφίζουμε και σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας. Το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο αντιδραστικό πλειοψηφικό που υπάρχει. Με μία ψήφο διαφορά σε μία πολιτεία, σε ένα state, παίρνεις όλους τους εκλέκτορες. Έτσι. Θυμάστε ότι παλιότερα κάποιος έβγαινε πρώτος σε ψήφους σε εθνικό επίπεδο και δεν έβγαινε πρόεδρος, έβγαινε ο άλλος. Και επίσης στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μας κυβερνάει το 22%, έτσι.
0: Επίσης και αυτό είναι μια συζήτηση.
1: 22% ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση με την αποχή που υπήρχε.
0: Ναι, αυτό όμως και ζήτημα της αποχής. Εγώ επιμένω σε αυτό, ότι είναι και ευθύνη μας των πολιτών.
1: Είναι και θέμα της αντιπολίτευσης κατάφερε να φέρει τον κόσμο.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατρέ.
1: Με τα καμώματά της
0: και αυτή. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα συμφωνήσουμε και σε πολλά. Τώρα, για να πάμε λίγο στα δικά σας, που δεν είναι μόνο δικά σας, είναι και δικά μας. Γιατί δεν γίνονται και λίγα και στο πεδίο της υγείας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τραπεζιώτη,
0: με έναν υπουργό ο οποίος πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθημερινά στα πράγματα.
1: Ναι, όπως έλεγα χθες σε μια συναδελφό σας, σε άλλο σταθμό, εάν δεν ήταν τα πράγματα τόσο εξοργιστικά, θα ήταν κομικά. Δηλαδή, θα ήταν νούμερο για θερινή επιθεώρηση, για δελφινάριο, όπως το λένε. Έχουμε φτάσει στο σημείο, προσέξτε. Η νυν διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου ο πρόεδρος ήταν υποψήφιος μόλις πριν από 2 χρόνια στις ευρωεκλογές του 2024 με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές οι οποίες είναι παρόμοιες. Διαβάζω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τώρα, δεν δικά μου αυτά. Ναι. Είναι παρόμοιες αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές με αυτές που εφαρμόζει ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες του Ιράν. Mm-hmm. Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προς τον Υπουργό Υγείας. Όπου έχει γίνει το εξής. Στις 13 και 14 Ιουνίου, ναι, τώρα, πριν από ούτε 1,5 μήνα, έτσι, 2026, η Ιατρική Σύλλογη έκαναν εκλογές, κύριε Τραπεζιώτη. Mm-hmm. Δηλαδή, οι γιατροί όλης της χώρας και δημόσιο και ιδιωτικού τομέα ψήφισαν, η βάση δηλαδή, mm-hmm, και εκτός από τις διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων εξέλεξαν και τους εκλέκτορες του δευτεροβάθμιου οργάνου, ναι, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δηλαδή, mm-hmm, τους καινούργιους, τους νόμιμους, εκλέχτηκαν πριν από 1 μήνα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, και έπρεπε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκλέξει το καινούργιο νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο και το καινούργιο νόμιμο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είχε δρομολογηθεί. Αυτό ακυρώνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ακυρώνει την έκφραση της δημοκρατικής θέλησης των γιατρών της χώρας, οι οποίοι, το ξαναλέω, 13 και 14 Ιουνίου πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων και εξέλεξαν τους εκλέκτορες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θέλει να εμποδίσει τη σύγκληση αυτού του νόμιμου οργάνου. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται. Αλλά όπως είπατε και πριν, δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε μέσα σε λίγες μέρες.
0: Είναι τώρα πολλά μαζεμένα. Είναι 2-3 πράγματα μαζεμένα.
1: Ναι, ναι. Το ένα το οποίο έχει πάρει και μεγάλη έκταση στη δημοσιότητα, σας υπενθυμίζω, είναι ότι ομολόγησε δημόσια ότι αυτός μεσολαβούσε έτσι ώστε χρήματα από μια συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, yeah, προκειμένου την Novartis, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα sites ειδησιογραφικά ή άλλου είδους, τα οποία ανήκαν σε φίλους του. Και λέγει, αφού ήταν φίλος μου, το είπε με μεγάλη φυσικότητα, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Το είδαμε και όλοι και είναι σοκαριστικό αυτό να το
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Και το τρίτο, mm-hmm, να το θυμίσω γι' αυτό, mm-hmm, είναι ότι βγήκε πάλι με απόλυτη φυσικότητα και είπε ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, mm-hmm, που τροφοδοτούνται με λεφτά, με δημόσιο χρήμα, τα χρήματα του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα, έτσι δεν είναι, mm-hmm, και με πανωτόκια από την τσέπη των ασφαλισμένων, ότι θα πρέπει, λέει, να έχουν το εικόνισμα του κυρίου Γεωργιάδη στην είσοδο, mm-hmm, και να το ανάβουν και καντήλι. Αυτά τα είπε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, αυτό δεν θυμάμαι, βοηθήστε με, όταν κάποιος θέλει να συνηθίσει σε ένα δηλητήριο και παίρνει μικρές δόσεις την ημέρα, κάπως το λέγαμε παλιότερα αυτό.
0: Ο μυθριδάτισμός.
1: Μυθριδάτισμός, ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης εκπαιδεύει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στο μυθριδάτισμό, να συνηθίζει το δηλητήριο και την τοξικότητα, να του λέει τα πιο απίστευτα πράγματα στα μούτρα με τεράστια φυσικότητα. Και το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι το εξής. Δεν εκτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης από τη συμπεριφορά του κύριου Γεωργιάδη. Βεβαίως εκτίθεται. Δεν τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης,
0: γιατί το λέτε αυτό, δεν τον ελέγχει? Θα πει κάποιος, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός, κορυφαίος τέλεχος.
1: Γιατί το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε όλα τα υπουργεία, ναι, και το βλέπουμε και παρακάτω, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Δηλαδή,
1: γιατί ούτε ο κύριος Γεωργιάδης ελέγχει διοικητές υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων που εκθέτουν τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι εννοείται με αυτό, τι εννοείται?
1: Θα σας πω. Έχουμε παραδείγματα από νοσοκομεία. Ναι. Παράδειγμα από το νοσοκομείο της Νικαίας, όπου εργάζομαι τόσα χρόνια και το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Που έχουν καταγγελθεί, είναι και σε άλλα νοσοκομεία, έχουν καταγγελθεί 100 φορές. Πέμπτη φορά προχθές ο Σύλλογος Εργαζομένων επανήλθε για τις τραγικές ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, που τώρα έχουμε και τραγικές ελλείψεις τροφίμων. Τροφίμων. Για την κουζίνα των ασθενών, για τα μαγειρία. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ούτε κρέας, ούτε κοτόπουλο, ούτε τίποτα. Γιατί η διοικήτρια αρνείται να υπογράψει εντολές παραγγελίας
0: των
1: αναλώσιμων υλικών. Και από
0: και
1: την άλλη,
0: τι τρώνε
1: υπογράφει, υπογράφει ναι. διαπιστωμένο με επίσημα έγγραφα, ναι. με επίσημα έγγραφα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες και προμήθεια συγκεκριμένου υλικού σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο αυτό το υλικό είναι ένα καθαριστικό 6/7 προτεραιότητας. Αυτά δεν εκθέτουν ο κύριο Γεωργιάδη. Φυσικά τον εκθέτουν. Δεν την ελέγχει όμως. Αυτό, άμα το δείτε και σε άλλα υπουργεία, είναι ένας εκφυλισμός, μια παρακμή του λεγόμενου επιτελικού κράτους από πάνω προς τα κάτω. Έχει, εκφυλίζεται σε τοπικά παρακράτη, τα οποία διαπλέκονται με επίδικο τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Αυτό είναι μια παρακμή συνολική.
0: Είναι δυνατόν να πει κάποιος όμως, τώρα μας ακούει κύριε Παπα-Νικολάου, να αυτονομούνται πυρήνες σε εισαγωγικά
1: αυτό
0: μέσα
1: αυτό
0: σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα στο σώμα μιας ολοκλής κυβέρνησης.
1: Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό
0: στη διοίκηση μιας χώρας.
1: Δεν είναι χαρακτηριστικό μιας κυβέρνησης που πηγαίνει καβάλα στα λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πανικός ενός καθεστώτος που καταραίει, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δε σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, άντε να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Τουλάχιστον στην υγεία.
0: Τι αποτέλεσμα βγάζει αυτό όμως είναι τώρα το θέμα.
1: Αυτό είναι τελείως αρνητικό. Είναι τελείως αρνητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πας να κάνεις τη δουλειά σου, να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου με 1,002 έτσι προβλήματα, με αυτοθυσία, και ο διοικητής του νοσοκομείου, αντί να σε βοηθάει, να σε σαμποτάρει. Να πρέπει να αφιερώνεις 4 ώρες από την ιατρική, την νοσηλευτική σου δουλειά κάθε μέρα, να πας να τσακώνεσαι για μάσκες οξυγόνου, για σωλήνες τραχιοστομίας.
0: Και όταν πας και τσακώνεσαι, η απάντηση ποια είναι που παίρνεις, γιατρέ? Και δεν είναι, όχι, δεν είναι εσείς συγκεκριμένα.
1: Μία φταίει ο ένας, την άλλη φταίει ο άλλος, την άλλη φταίει ο παράλληλος, τη μία φταίει η διαδικασία, την άλλη φταίει το γραφείο προμηθειών, την άλλη φταίει η ιατρική υπηρεσία. Τίποτα, βλακίες και ψέματα. Βλακίες και ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι αυτή που σας λέω. Έχουν σαμποτάρει τη διαδικασία προμήθειας, την έχουν τεινάξει στον αέρα. Κατάργησαν τη διαδικασία προμήθειας, την ηλεκτρονική, την ψηφιακή που υπήρχε χρόνια, και από την άλλη, ενώ δεν διεκπεριώνονται οι παραγγελίες για τα πιο απαραίτητα, έχουμε αποδείξει και τα ξέρει, είναι στη διάθεση του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Υφυπουργού του Αρμόδιου, με τα επίσημα έγγραφα, έχουμε σπατάλει εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με απευθείας αναθέσεις για χαζομάρες. Χαζομάρες όμως που αφορούν συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Για να δούμε. Εδώ τώρα εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη. Τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης? Δεν κάνει. Πράγματι, τι έλεγα πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα, δώστε μας λίγο και την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στα νοσοκομεία της περιφέρειας για το καλοκαίρι. Βλέπουμε τώρα ζητήματα. Υπάρχουν, διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά μικρά περιστατικά τα οποία μπορεί κάποιος να μην τα αξιολογεί ως πρώτη είδηση, αλλά αν τα αθροίσει κανείς, δημιουργούν μια εικόνα που είναι απολύτως αρνητική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Για να μην ξαναλέμε τα ίδια τώρα, που τα ξέρω, να σας ξαναπώ για να σας πω.
0: Όχι, να τα ξαναλέμε για να τα καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία. Καλά, μπορώ να σας αποδείξω με 7.000 παραδείγματα ότι υπάρχει μια επίπλαστη προπαγανδιστική επιφάνεια και από κάτω η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα τραγικών ελλείψεων προσωπικού. Τα είπαν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί και οι λοιποί εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Λίμνου, στον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, προχθές. Υπάρχει και το βίντεο που λένε συγκεκριμένα το τι ελλείψεις υπάρχουν σε τι συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί ένας χειρουργός να λειτουργήσει χειρουργικό τμήμα σε νοσοκομείο, άμα είναι μόνος του. Φτάνει αυτονόητα πράγματα, ας πούμε, και πολλά άλλα παραδείγματα. Αλλά με την ευκαιρία της επικοινωνίας, εγώ άλλο θέλω να πω προς τους συναδέρφους μου. Ακούστε, συνάδελφοι, όσοι μας ακούνε, μην υπακούτε σε παράνομες εντολές. Παράνομες εντολές είναι εντολή για εξοντοτική υπερεφημέρευση εάν ο γιατρός δεν συνενεί με την υπερεφημέρευση. Δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει κανένας να επικοινωνεί αμέσως με την Ομοσπονδία ή με την αντίστοιχη τοπική ένωση νοσοκομειακών γιατρών και θα ακυρώνεται αμέσως η παράνομη εντολή. Υπενθυμίζω ότι η συνάδελφος η Ελένη Ιωαννίδου, που είχε εξαναγκαστεί σε παρέτηση από το νοσοκομείο Ρεθυμνού για την υπερεξόντωση που είχε υποστεί, δικαιώθηκε πανηγυρικά σε δεύτερο δικαστήριο και της επιδικάστηκε πολύ μεγάλη αποζημίωση σε βάρος του δημοσίου. Δεύτερη παράνομη εντολή, καλώ τους συναδέρφους να μην υπακούν. Mm-hmm. Εντολή μετακίνησης, η οποία περιλαμβάνει και πρωινό ωράριο, mm-hmm. χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από την αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια. Είναι παράνομη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που είναι μάλιστα της σημερινής κυβέρνησης του 2023, mm-hmm. την υπουργική απόφαση περί μετακινήσεων γιατρών. Παράδειγμα, ακυρώσαμε αμέσως τέτοια παράνομη εντολή μετακίνησης που είχε το θράσος να υπογράψει ο διευθυντής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Ροϊλός, mm-hmm. πριν από μερικές μέρες, όπου άκουσον ήθελε να μετακινήσει από το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, και το νοσοκομείο Καρπάθου, mm-hmm. Καρπάθου, τη μοναδική αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Καρπάθου, τη μοναδική αναισθησιολόγο.
0: Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο από το να προσλάβουμε νέο αναισθησιολόγο, να πάρουμε αυτόν που έχουμε από τη μία τσέπη και να τον πάμε στην άλλη τσέπη.
1: Κύριε Τραπεζιώτη, ένας από τους λόγους που ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει στο μάτι τη σημερινή διοίκηση του Παλαιού Ιατρικού Συλλόγου, ναι. το ξαναλέω, προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία κατά πλειοψηφία, έτσι, είναι ότι με στοιχεία συγκεκριμένα ο Παλαιού Ιατρικό Σύλλογο του αποδεικνύει τα ψέματα που λέει, με στοιχεία συγκεκριμένα κάθε μήνα, τα οποία τα συνέλεγε από τις κρατικές ιστοσελίδες, επίσημες, τη διάβια κλπ. Όπου το αποδείκνυε ότι κάθε μήνα που περνάει το έλλειμμα γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι όλο και μεγαλύτερο, γιατί κάθε μήνα που περνάει οι αποχωρήσεις λόγω παρέτησης ή συνταξιοδότησης, ειδικά η καταιγίδα των παρετήσεων, mm-hmm. έτσι, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Όλα τα υπόλοιπα, τα νούμερα που αμολάει ο Γεωργιάδης, θα κατεβάζει το κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μυθριδατισμός που λέγαμε πριν, έτσι.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, θα επιστρέψουμε στα ζητήματά σας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η τελετή παράδοση παραλαβής θα γίνει live ζωντανά. Κυρία Κορλίνα, καλημέρα σας. Δεν σας έχω ακούσει την εκπομπή. Ορίστε, δουλεύει αυτό. Δώσε λίγο αέρα εδώ πέρα στα παιδιά.
1: Είπαμε να μην σε αφήσουμε να φύγει.
0: Βλέπεις. Έτσι. Να ακούσω και τη φωνή του Γιάννη. Λοιπόν, έτσι σας αποχαιρετήσω ζωντανά σήμερα.
2: Δεν έχουμε καλεσμένο.
0: Καλημέρα, κύριε
1: θα
0: Γιάννη.
1: Θα έχουμε σένα καλεσμένο.
0: Λοιπόν, μαγκαζίνο ακολουθεί. Εγώ φεύγω τρέχοντας. Ραντεβού πάλι αύριο μετά τις 7 το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η 30 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Αφού δεν μας έκανε το χατήρι, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα μόνοι τους, χωρίς το
1: Γιώργο.
0: Με τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, την Βαρβάρα Βιτζηλέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Σταύρο Αμάρο τον απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε mail 984-onair-papaki-gmail.com η διεύθυνση ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
1: Είναι μια πολύ άσχημη μέρα. Είναι μέρα που έχουμε θανάτους πυροσβεστών από τις φωτιές που μας έζησαν την Κρήτη από χθες, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα η δύσκολη περίοδος των πυρκαγιών που την έχουμε τις προηγούμενες μέρες συναντήσει με ακόμα χειρότερο τρόπο στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία.
0: Ελλάδα και Τουρκία.
1: Σωστά, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Τώρα, από τα μικροθέματα που τα λέμε μόνο εμείς εδώ και δεν ασχολείται κανένας.
0: Όπως λέμε, μικροϊνές τέτοια είναι.
1: Σωστά. Κλείσαμε στις Βρυξέλλες, είμαστε περίπου σε διακοπές. Υπάρχουν όμως κάποιοι που προσπαθούν να ορίσουν ή να διαμορφώσουν το τι θα πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φέτος στο Σωτέους, το State of the Union στις 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει τη σημασία του, γιατί πρέπει να έρθουν κοντά η Κομισιόν με το Ευρωκοινοβούλιο και να τα βρουν για τον προϋπολογισμό. Εκεί που τα 2-3 υπολογίζουν οι Γερμανοί ότι θα καταφέρουν να τα κόψουν κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση όταν πας να κρατήσεις τέτοιες ισορροπίες.
0: Μήπως να την πάρουμε μαζί μας στις διακοπές, να τις τα πούμε εμείς.
1: Την Ούρσουλα.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απολύτως και μπορούμε να πάρουμε και άλλους εμπλεκόμενους stakeholders που λένε.
0: Εντάξει, χωράνε.
1: Εκεί που θα είμαστε εμείς, όλοι οι καλοί χωράνε.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Και 3 και 4 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Μία και σήμερα, για να πάμε και εμείς στις διακοπές μας για λίγες μέρες. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε πρώτα απ' όλα να καταγράψουμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
0: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Αλλεπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας για εκενώσεις οικισμών και χωριών στο νομό Ρεθύμνο, ενώ το 112 έχησε δύο φορές και μέσα στη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη Σιτία, στο νομό Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, δύσκολα βεβαίως προσεγγίσιμη σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση τώρα το πρωί με ρήψεις, θα καταρθώσει να κατασβεστεί πλήρως. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνει πυροσβεστικές δυνάμεις στο πλωμάρι Λέσβο, που με το πρώτο φως ημέρας αέριο μέσο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση, 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων και πυρασφάλεια στη Χιτά, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρα. Σε 2 μέτωπα μένεται και η φωτιά που καίει από χθες το μεσημέρι το πλωμάρι της Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις εθελοντών και ομάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και του Δήμου Μυτιλίνης, δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πλέον όλοι περιμένουν το πρώτο φως ημέρας για τα νέα εναέρια μέσα. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαξίμου, θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταρρυθμίσεις και η ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στις 12 θα γίνει η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος, να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Τώρα, την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε σύμφωνα με τη συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η απαλλαγή, σύμφωνα με την εισήγηση, γίνεται με βάση ότι τα ακίνητα λόγω πλήρους κατάρρευσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη μεριμνήσει για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος 3.000 ευρώ στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε, με συνέπεια να μείνουν χωρίς στέγη.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Σε όσους κάνουν αυτό το λαθασμένο υπολογισμό, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους τουρκοκύπριους αδερφούς και αδερφές της. Όποιο και αν είναι το κόστος, δεν θα επιτρέψει ποτέ να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύσεις στο Κυπριακό.
1: Πάμε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα βαρύ κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκριες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, όπως μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.
0: Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος απέφθινε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών κατά της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
1: Στους 28 ανέρχεται ο καταγεγραμμένος αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, δύο ημέρες μετά από τη σεισμική δόνηση.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για 6 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι συνοψίζουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα. Καταγράψαμε τι συμβαίνει με τις φωτιές. Οποιασδήποτε νεότερες εξελίξεις θα τις μεταφέρουμε προς το τέλος του δελτίου και ελπίζουμε να είναι σίγουρα πιο ευχάριστες από τις χθεσινές. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν ένα προς ένα τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Και ξεκινάμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θα καλημερίσουμε τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Στις 11 λοιπόν η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Στις 5 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, ενώ εχθές βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τίθενται μια σειρά από θέματα. Μεταξύ άλλων είναι οι νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Θα γίνει εκτενή ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι ένα από τα θέματα που βάζει προτεραιότητα η κυβέρνηση. Ενώ θα γίνει και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Είναι το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, που προβλέπει την υποχρεωτική συγχώνευση μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΒ. Αυτά ως προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει και μια εισήγηση του κ. Αδώνη Γεωργιάδη για θέματα που αφορούν την υγεία. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε και εσείς, βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Κατά την επίσκεψή του εκεί μίλησε για την πράσινη μετάβαση που η κυβέρνηση προωθεί σε μικρά νησιά του Αιγαίου, ανάμεσα τους και το Αγαθονήσι, και τόνισε ότι θα ήθελε να γίνει ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μάλιστα υποσχέθηκε και αντικατάσταση όλων των οχημάτων που διαθέτει τόσο ο Δήμος όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι με ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο αυτό θα δοθεί όταν υπάρξει προϋπόθεση, όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης, όπως είπε χαρακτηριστικά.

0: κατασκευή νέου λιμανιού. Παράλληλα έστειλε και μήνυμα ως προς την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίχτυα διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ να σημειώσουμε ότι υπήρξε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά την τραγωδία
1: με το στρες πυροσβέστες,
0: με το θάνατο των τριών πυροσβεστών. Εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και τον πυροσβέστη που αποβίωσε στο Γήθιο ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν, είπε ο Πρωθυπουργός. Πάντως υπήρξε και ανακοίνωση των πυροσβέστων, οι οποίοι είχαν βολές κατά της κυβέρνησης και ειδικά του Ευάγγελου Τουρνά, σε σχέση και με το θάνατο των τριών συναδέλφων τους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ.
2: Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που η ΔΕΘ μπαίνει στο επίκεντρο. Για την ακρίβεια, ο δρόμος προς τη ΔΕΘ και το τι θα ανακοινώσει, πώς θα παρουσιαστεί το ΠΑΣΟΚ στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Στη Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός παραμένει σε εγρήγορση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, όψέποτε και αν διεξαχθούν. Συνεπώς, στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερες και εσύ, Γιάννη. Και σε αυτό το πλαίσιο, εντάξει, η σημερινή κοινή συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του κόμματος. Αναμένεται να τεθεί επιτάπητος από τους αρμόδιους τομεάρχες το γενικό περίγραμμα των προγραμματικών θέσεων, έτσι ώστε μετά τη θερινή ανάπαυλα κάπου εκεί κοντά, λίγο πριν και λίγο μετά το 15 Αύγουστο, να μπουν και οι τελικές πινελιές του πακέτου μέτρων ανατομέα πολιτικής. Το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινείται το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει περιγράψει ο κ. Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του κάπου εκεί στα μέσα Ιουλίου στην πρώτη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής και συνοψίζεται στο τρίπτυχο μια πιο παραγωγική οικονομία, δεύτερον περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και τρίτον μια ποιοτικότερη δημοκρατία. Στο μεταξύ να σας πω ότι από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν, παρά τη δημοσκοπική υπεροχή της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διμέτωπος αλλά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος ο κ. Τσουκαλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι που κάνει διμέτωπο, ο δικός μας αγώνας, πρόσθεσε, είναι μονομέτωπος και αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, εξαπολύοντας για άλλη μια φορά βολές στο κυβερνών κόμμα για αύξηση ανισοτήτων, για την ακρίβεια, για πολιτική εξαπάτηση μεγάλων μερίδων της κοινωνίας, όπως συνταξιούχοι, δανειολήπτες, μισθωτοί κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εικόνα που βλέπουμε τώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα της Ελλάς, έχει αρχίσει και φτάνει να κουμπά σε ένα ταβάνι και ότι δεν είναι, έχει να... μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει κάτι καινούριο με τις προτάσεις που κάνει. Είναι μια σειραφή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, προτάσεων, οι πιο πολλές από το ΠΑΣΟΚ και ορισμένες από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει στη Βουλή το θέμα της νομιμότητας αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητά όλα τα σχετικά έγγραφα. Καταλαβαίνουμε, Γιάννη και Αθηνά, ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Γίνεται με φόντο και την κριτική που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη ως προς το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έναν ολόκληρο χρόνο μετά την κατάθεση ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων για τη διαδικασία αδειοδότησης των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να μην έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση και να μην έχει καταθέσει στη Βουλή κανένα από τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλώνει ο αρμόδιος τομεάρχης ο κ. Στέφανος Παραστατίδης, εγκαλώντας την κυβέρνηση για πρωτοφανή, όπως αναφέρει, υπεκφυγή από τις συνταγματικές υποχρεώσεις και για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κ. Παραστατίδης επανέρχεται

0: ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το σύνολο των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αδειοδοτήθηκαν το 2025 και το 2026 και μεταξύ άλλων ζητά να αποσαφινιστεί ποια φυσικά οι νομικά πρόσωπα υπέβαλαν τις αιτήσεις και ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι των φορέων πίσω από τους οποίους λειτουργούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, ποιος κατέβαλε σε κάθε περίπτωση το προβλεπόμενο παράβολο και την εγγυητική επιστολή, το αλλοδαπό μητρικό πανεπιστήμιο ή πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με τα προϋφιστάμενα ελληνικά κολέγια, με ποια στοιχεία αποδεικνύει την πραγματική συμμετοχή των ξένων πανεπιστημίων στη διοίκηση, στην ακαδημαϊκή εποπτεία, στη διασφάλιση ποιότητας και στον στρατηγικό σχεδιασμό. Και εάν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα διατηρούν κοινή διοίκηση, στελέχη, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή με τα κολέγια που λειτουργούσαν ήδη. Όπως καταλαβαίνουμε, προχωρά σε μια αντεπίθεση.
1: Σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης με αφορμή αυτή.
0: Ναι. Και νομίζω ότι θα το ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας.
1: Από Σεπτέμβρη, νομίζω μπροστά μας θα το βρούμε. Ναι.
0: Και ολοκληρώνοντας, να σας πω, Γιάννη και Αθηνά, ότι χθες είχαμε επίσης συλληπιτήριο μήνυμα από πλευράς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών, καλώντας την πολιτεία να σταθεί εμπράκτος δίπλα στις οικογένειές τους.
1: Κατερίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
5: Αθήνα 984.

0: 8:21 πρώτα λεπτά, είστε στον Αθήνα 984. Πάμε σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει και το αστυνομικό και το δικαστικό πλήρω το ρεπορτάζ.
1: Και έχουμε γίνει και πρωτοσέλιδα στα βρετανικά μέσα. Εξ αυτού του λόγου.
0: Είναι η υπόθεση τη άτυχη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο πρώτα απ' όλα. Νεκτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Τινά.
1: Νεκρή σε βαλίτσα, να το πούμε. Να θυμίσουμε δηλαδή στου ακροατέ για ποια υπόθεση μιλάμε.
0: Πώς έχει βρεθεί.
2: Ναι, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο μέσα σε βαλίτσα. Η υπόθεση παίρνει περίεργη τροπή, καθώς όπως έγινε γνωστό αργά χτες το βράδυ, το κινητό της ήταν σε λειτουργία. Και όχι μόνο ήταν σε λειτουργία, αλλά και κάποιος άγνωστος φέρεται να έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της πως είναι καλά και θέλει απλά να μείνει λίγο μόνη της. Το κινητό έσβησε, απενεργοποιήθηκε.
1: Μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση,
2: Ακριβώς. Όχι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όταν έγινε γνωστή η ταυτότητά της.
1: Ναι,
2: μέχρι χθες το πρωί έστελνε μηνύματα. Ναι. Όταν χθες το πρωί ανακοινώθηκε από την Ιντερπόλ ποια είναι, τότε έσβησε και το κινητό. Αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεύτερο είναι ότι δεν ήρθε μέσω Κύπρου, αλλά ήρθε μέσω Εδιμβούργου, σύμφωνα με τους γονείς της, οι οποίοι είναι στη Σκωτία. Φιλοξενήθηκε σε ένα ζευγάρι φιλικό στο Κερατσίνι και λίγες μέρες πριν τη δολοφονία της έφυγε λέγοντας ότι θα πάει να μείνει με κάποιους Αμερικανούς φίλους της. Το ζευγάρι αυτό εξετάστηκε, δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του άστεγου που βρήκε τη βαλίτσα και ο οποίος φαίνεται ότι συχνάζει μέσα στο εγκατελειμμένο αυτό κτίριο, μέχρι τις 16 του μήνα, υπενθυμίζω βρέθηκε 18 του μήνα η βαλίτσα, μέχρι τις 16 του μήνα η βαλίτσα δεν υπήρχε μέσα στο κτίριο, που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε στις 17, ενώ σύμφωνα με τους γονείς της δεν είχε βαλίτσα μαζί της, που σημαίνει ότι είχε μικρές αποσκευές, που σημαίνει ότι η βαλίτσα αυτή ανήκε στο άτομο που την μετέφερε. Ναι. Οπότε η αστυνομία πλέον προσπαθεί να ψάξει, να δει μέσα από κάμερες ποιος κινείται με βαλίτσα στην περιοχή ή επάνω στη βαλίτσα να μπορέσει και εντοπίσει κάποιο βιολογικό υλικό του ανθρώπου που τη μετέφερε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η τροπή που μας περιγράφεις. Να δούμε τι θα βγει από αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρια, για το ρεπορτάζ. Θα πάμε στο Βαγγέλη Σαρακινό. Λέγαμε για τις φωτιές εδώ στη χώρα μας. Έχουμε φωτιές και στην γειτονική Τουρκία, όπως επίσης συνεχίζουν να καίνε και οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Γαλλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα, στο νομό Ζηρόντα. Εκεί χθες η ενίσχυση των ανέμων σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε μια μεγάλη αναζωοπήρωση της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στην περιοχή του Μπορντό. Το νέο μέτωπο ξέσπασε στα βόρεια του τουριστικού θερέτου Λαντών. Η φωτιά αυτή είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Έχει κάψει ήδη 420.000 στρέμματα. Συνεχίζει για 8η ημέρα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Υψηλές θερμοκρασίες, 39 βαθμοί Κελσίου χθες στις 7 το απόγευμα στον Μπορντό, αποπνικτική στην περιοχή, εξάντληση των πυροσβεστών και των εθελοντών.
1: Βέβαια, μια εβδομάδα τώρα.
3: Εδώ και μια. Τα καναντέρ χθες και τα τρακτορ έκαναν συνεχείς ρήψεις, αναγκάζονται να κατέβουν αρκετά χαμηλά για να σβήσουν τις εστίες. Για σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσει η θερμοκρασία, αυτό θα δώσει μια μικρή ανακούφιση. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες ότι η φωτιά θα συνεχίσει να καίει για εβδομάδες. Βλέπω τώρα όμως στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Le Monde ότι η φωτιά, ο κύριος όγκος της φωτιάς στο Ζηρόντ σταθεροποιήθηκε τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει επέκταση. Έχουν γίνει και δύο συλλήψεις, αναφέρει. Συνολικά έχουν γίνει 263 συλλήψεις από τις 28 Ιουνίου. Στην περιοχή τώρα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με οικολογικές οργανώσεις μια ζώνη 127 χιλιόμετρων με
1: αντιπυρική
3: προστασίας. Έγινε γνωστό επίσης ότι από τις 222...
1: Αφού κάει και μια τεράστια έκταση 5 φορές στο Παρίσι, ναι, φτιάξαμε την αντιπυρική.
3: Η καταστροφή είναι τεράστια και αυτό που φαίνεται στα ρεπορτάζ των γαλλικών μέσων είναι υπάρχει τα νεκρά ζώα, άγρια ζώα είναι πάρα πολλά, είναι αποπνικτική η κατάσταση στην περιοχή. Η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη και με άλλες φωτιές την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο αυτή ήταν η σημαντικότητα. μεσημέρι χθες είχαμε φωτιά και στην περιοχή της Ντιζόν, στη Βουργουνδία, η οποία περιορίστηκε. Mm-hmm. Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά η Ισπανία είναι μπροστά σε μια μεγάλη καταστροφή, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που βλέπω στην El País έχουν καεί συνολικά φέτος περίπου 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, από αυτά τα μισά 700.000 στην τελευταία πυρκαγιά, mm-hmm. στην Άβυλα και την Μαδρίτη. Η Ισπανία έχει θρηνήσει και νεκρούς.
1: Για να δώσουμε μια εικόνα, Βαγγέλη, είναι σαν να λέμε η Νέα Υόρκη. Μια έκταση σαν τη Νέα Υόρκη είναι αυτά τα 77.000.
3: Είναι τεράστια η έκταση, είναι μεγάλη η καταστροφή. Εκεί βέβαια τις τελευταίες μέρες, ήδη από προχτές, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν άνθρωποι. Έχει αρθεί η εντολή εκένωσης τόσο για την Άβυλα όσο και για κοινότητες της Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Μαδρίτης, αναμένεται να επιστρέψουν άλλοι 1.500 εκτοπισμένοι λόγω της φωτιάς. Τις προηγούμενες μέρες επέστρεψαν 24.000, μένουν 9.500 πλέον πρόσφυγες της φωτιάς, όπως τους αποκαλεί στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Βέβαια η επιστροφή δεν είναι και εδώ εύκολη, όπως ανέφεραν οι τοπικές.
1: Έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια.
3: Πάρα πολλά σπίτια. Είναι τεράστια η καταστροφή στην περιοχή της Άβυλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε πολλές δασικές πυρκαγιές από χθες στο νότιο τμήμα της χώρας. Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται στην επαρχία των Μούγλων, όπου κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, 18 συγγνώμη, ελικόπτερα και περισσότερα από 90
1: οχήματα. Έχουν και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους.
3: Ακριβώς, και υψηλές θερμοκρασίες απομάκρυναν οι αρχές 200 κατοίκους της περιοχής και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου. Έκλεισαν τμηματικά δρόμοι στην περιοχή κοντά στην Ατάλεια. Υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά σημαντική στην Τουρκία. Είναι στο δάσος του Μπαλίκεσίρ, στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλές άλλες διάσπαρτες φωτιές στην τουρκική επικράτεια, κυρίως στο νότιο δυτικό τμήμα. Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πριν πάμε σε τίτλους, να πω την είδηση που έχει βγει από σήμερα το πρωί και θα έχει το ενδιαφέρον της όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Η περίφημη κοστολόγηση των προεκλογικών κομμάτων, των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων, έχει πάρει εντός εισαγωγικών σάρκα και ωστά, ανακοίνωσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο από το νόμο του 23 υπεύθυνο για να το κάνει εθελοντικά, ότι ποιο είναι το τεχνικό υπόνομα, τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα. Πρακτικά τα κόμματα κάνουν ό,τι θέλουν. Εθελοντικά κατεβάζουν μια πρόταση. Εθελοντικά επίσης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρότασης αυτής από το Δημοσιονομικό. Χρειάζονται 120 μέρες διαδικασίας και συμμετοχή όλων των φορέων του δημοσίου που δίνουν στοιχεία, άρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο ΕΦΚΑ, οτιδήποτε χρειαστεί για κάποιο μέτρο, θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία για να βγει αποτέλεσμα. Τον τελευταίο μήνα των εκλογών δεν ανακοινώνεται τίποτα, άρα εκεί ούτε αξιολογεί ούτε ανακοινώνει τίποτα, για να μην μπει στο προεκλογικό παιχνίδι από ό,τι φαντάζομαι. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, έχω την αίσθηση, αναλόγως της συμμετοχής, εθελοντικής πάντα, αλλά συμμετοχής ημί των κομμάτων, θα έχει το ενδιαφέρον της εν όψη των εκλογών την άνοιξη, λέω, που σημαίνει ότι ξεκινάει 1η Νοεμβρίου αυτή η διαδικασία, αφού τα κόμματα ρωτήσουν ό,τι θέλουν και πάρουν τις απαντήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα μπορεί και να δούμε αποτέλεσμα επί της ουσίας, ενώ να έχει προλάβει να αξιολογηθεί κάποια και να έχουν αξιολογηθεί κάποιες από τις προτάσεις των κομμάτων.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: 8 και μισή.
1: Ναι.
0: Να πάμε όπου θέλεις.
1: Πού θα εσύ εδώ θα κάτσεις τώρα. Θα έρθει η Δέσποινα Μπαρδάκου για το στήθλος των
0: Εγώ φεύγω.
1: Και την κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγιες δίνουν οι πυροσβέστες σε Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σιτία Κρήτης, Πλωμάρη Λέσβου. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Σε οκτώ σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο εργοστάσιο, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση εναντίον μαζικής επίθεσης που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 28 είναι νεκροί από τον σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο οποίος έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπολή εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση που είναι αυξημένη αυτή την ώρα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Στο κόκκινο η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκά. Προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από αυτό καταγράφεται αυξημένη κίνηση επίσης, ενώ παρόμοια εικόνα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια επίσκεψη. Α, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι επιστρέψαμε στην Ακορδία και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στον Αθήνα 1984. Η ελεύθερη κυκλοφορία είμαστε, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Έχει περάσει, είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που επικεφαλής του ΟΗΕ επισκέφθηκε το νησί της Κύπρου. Και είχαμε διάφορες αντιδράσεις και από την Ελλάδα και από την Τουρκία στο δρόμο προς μια νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που και σε προηγούμενες προσπάθειες ήταν hands-on και έχει γνώση αντικειμένου.
1: Ωραία είναι αυτό το ελληνικό hands-on.
0: Απολύτως. Είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Διακημίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: 16 χρόνια είχε να πάει Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο και βεβαίως τα μηνύματα μετά από αυτή τη συνάντηση αρκετά διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Άλλα λέει η κυπριακή πλευρά, άλλα λέει η τουρκική. Μας τα βάζετε σε μια σειρά.
2: Κοιτάξτε, πρώτον έχετε δίκιο. Έχουν περάσει 16 χρόνια από το 2010 όταν ο Μπαν Κι Μουν είχε επισκεφθεί τη Λευκοσία και το γεγονός ότι ο Αντώνιο Κουτέρες επισκέφθηκε την Κύπρο τώρα είναι νομίζω από μόνο το ένα σημαντικό γεγονός. Με άλλα λόγια, ο Γενικός Γραμματέας, ο Κουτέρες, ο οποίος σε 5 μήνες περίπου,
1: λίγη θητεία του, ναι,
2: λίγη θητεία του, δείχνει ένα υψηλό ενδιαφέρον για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και το ενδιαφέρον αυτό έχει ως αφετηρία πρώτον τη θεσμική κατάσταση, τα έλεγα τη θεσμική, το θεσμικό ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θέλουν να δουν το κυπριακό να επιλύεται μετά 52 χρόνια, αν θέλετε, που παραμένει στην ατζέντα του Άλτο. Αλλά νομίζω και προσωπικά, από ό,τι γνωρίζω, ο Γενικός Γραμματέας έχει ενδιαφέρον να προωθήσει την λύση του κυπριακού ζητήματος στην βάση, επιτρέψτε μου να πω, αν και αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το ομολογήσει διότι θα πρέπει να διατηρήσει μια διπλωματική γλώσσα, στη βάση της ομοσπονδίας, της ομοσπονδιακής λογικής και όχι στη βάση της διαίρεσης και της διχοτόμησης του νησιού. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι επισκέφθηκε, ότι είχε συνομιλίες με τους δύο ηγέτες, δηλαδή με τον ηγέτη της Έλληνο-Κυπριακής πλευράς, τον πρόεδρο της Κύπρου, και με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συγκαλέσει και θα συγκαλέσει πενταμερή διάσκεψη διευρυμένη. Δεν έχει προσδιορίσει το χρόνο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι αυτή μάλλον θα λάβει χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο τέλος Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας που κάτω από ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο παράθυρο.
0: Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε αυτές τις συνθήκες? Τι διαφορετικό έχει αυτή η πενταμερής, αν γίνει με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο και τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας, κάπως έτσι είναι η πενταμερής. Τι διαφορές έχει σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα στο Κράμοντανα?
2: Να σας πω, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα δεδομένο διαφορετικό αυτή τη φορά και αναφέρεται στο γεγονός ότι η Τουρκία είχε αλλάξει ριζικά θέση και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, της κυρίαρχης ισότητας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αλλά η Τουρκία γνωρίζει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβάλλει αυτή τη λύση, δηλαδή και αν το επιθυμεί. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στον περίγυρο τον ευρύτερο, στην περιφέρεια, κοσμογονικές εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν ένα πολιτικό χάος στην ευρύτερη περιοχή και θα έλεγα ακόμη πολύ περισσότερο. Ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώνεται και προλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις. Έχει φτάνει στην Κασπία θάλασσα, στην Αίγυπτο κτλ. Και όλο αυτό επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο να αναδειχθεί ένας πόλος σταθερότητας στο μέτρο που μπορεί να αναδειχθεί με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η Τουρκία από την άλλη μεριά ενδιαφέρεται αυτή την περίοδο ως στρατηγική επιλογή, αυτό τονίζει η ίδια, να προσχωρήσει, όταν λέω να προσχωρήσει όχι ως πλήρες μέλος, αλλά να
0: συνεργάσει
2: βαθύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να συμμετάσχει στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης και της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας. Όλα αυτά επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο και δημιουργούν μία δυναμική για την επίλυση στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι η λύση των δύο κρατών δεν συνάδει με τα ψηφίσματα και με τη λογική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν ευελιξίες τέτοιες που να ικανοποιούν τη μία την άλλη πλευρά. Παραδείγματος χάρη η Ομοσπονδία θα είναι σαφώς Ομοσπονδία με βάση την πολιτική ισότητα, όχι την κυρίαρχη ισότητα, την πολιτική ισότητα, τονίζω. Και αυτό έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Γενικός Γραμματέας θέλει να φέρει αυτή τη φορά αποτελέσματα, όπως είπε ο ίδιος. Δηλαδή δεν θέλει να έχει μία πενταμερή η οποία θα είναι απλώς για το θεαθήνα. Δηλαδή να βρεθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών με τους ηγέτες και τα λοιπά, να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες και να τελειώσει εκεί όλη η διαδικασία. Θέλει να υπάρξουν αποτελέσματα και νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αποτελέσματα ακόμη και να εκβιάσει αποτελέσματα ενδεχομένως, θέτοντας ενώπιον τους ένα κείμενο πλαίσιο λύσης, όχι ολοκληρωμένο, αυτό δεν είναι δυνατόν, και να τους το θέσει με τη μορφή take it or leave it, κάτι που θα αναγκάσει όλους να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ποιος το αποδέχεται και ποιος το απορρίπτει, και από εκεί και πέρα η διεθνής κοινότητα θα έχει μια πολύ καλύτερη και σαφή εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεν θα πρέπει κάποιος να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, παρά τα αυτά υπάρχει μια δυναμική που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα και ευρηματικά και από τη Λευκωσία και από την Αθήνα και από την Άγκυρα, από την οδική της οπτική ενδεχομένως, θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Είστε αισιόδοξος. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμμερίζομαι, δεν είμαι βέβαια ειδικός την αισιοδοξία σας. Και βεβαίως η κριτική που έγινε για την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες, που εσείς τη βλέπετε θετική, ότι πριν κλείσει τη θητεία του θέλει να δώσει μία νότα, να προσπαθήσει να λύσει το Κυπριακό. Άλλοι το εξέλαβαν ακριβώς ανάποδα στις αναλύσεις τους, ότι τώρα που φεύγει θυμήθηκε να ασχοληθεί με την Κύπρο.
2: Όχι. Κοιτάξτε, πρώτον δεν είμαι αισιόδοξος, απλώς προσπαθώ να διαβάσω ρεαλιστικά αλλά με μία δόση όντως αισιοδοξίας, μάλλον να χαράξω μία προοπτική προς την οποία θα μπορούσε να κινηθεί η όλη διαδικασία προκειμένου να δώσει αποτελέσματα.
1: Μακάρι έτσι και
2: ο Γενικός Γραμματέας έδειξε ενδιαφέρον, θα έλεγα, στο παρελθόν. Οργάνωσε μία σειρά από συναντήσεις μεταξύ των ηγετών στη Γενέβη, στο Βερολίνο, βεβαίως στο Γκραν Μοντανάο, ο οποίος ο ίδιος ενεπλάκη προσωπικά και έφτασε την όλη διαδικασία στο παραπέντε. Και εάν η ελληνική πλευρά δεν έκανε πίσω, αυτή τη στιγμή θα είχαμε τη λύση του προβλήματος. Αλλά αυτή είναι μία θεολογική συζήτηση. Δηλαδή το τι έκανε ή τι δεν έκανε στο παρελθόν σημασία έχει τι κάνει αυτή τη στιγμή και αν αυτή η κινητικότητά του και οι ενέργειές του μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης στην βάση πάντοτε της Ομοσπονδίας, της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας, έστω και αν ο ίδιος στις χθεσινές δηλώσεις δεν ανέφερε τη λέξη Ομοσπονδία, αλλά προφανώς αυτό υπονοείται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει κανείς να έχει μια πολύ ισχυρή προκατάληψη για να δει την επίσκεψη με αρνητικό, αν θέλετε, πρόσημο.
1: Το κρατάμε αυτό, κύριε Ιωακημίδη. Σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 94, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Έχει να κάνει με τις φωτιές. Να κάνουμε μια σύνοψη για το που βρισκόμαστε τώρα. Σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μιχάλη Λεγάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και σήμερα, από χτες το μεσημέρι που έχουν ξεκινήσει να αρκένουν αυτές οι τρεις φωτιές. Η πιο μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή είναι στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει, είναι ανεξέλεκτο ακόμα το μέτωπο. Είναι πάνω από 17 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο, άρα φαντάζεται είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, να ενημερώσουμε ότι δεν πετάνε και ένα αέριο λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ρεθύμνου. Τα αμποφόρ είναι πάνω από 9 αμποφόρ αυτή την ώρα, άρα είναι και δύσκολο να επιχειρήσουν τόσο τα ελικόπτερα όσο και τα αεροπλάνα. Γι' αυτό το λόγο παγιέν και άλλες ενισχύσεις από την Αθήνα προς την Κρήτη. Αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος περιοδικά προσπαθούν και κάνουν ρήψεις δύο ελικόπτερα. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέζο είναι υπό έλεγχο. Έχει ρωτηθεί το συμβάν συγκεκριμένο, όπως και στη Σιτία. Τώρα, τα άσχημα ήταν η χτεσινή θάνατη τριών πυροσβεστών. Σήμερα είναι οι δύο κηδείες που χάσαν, οι δύο τελετές που χάσαν οι δύο πυροσβέστες τη ζωή τους, 25 και 58 ετών, εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς μέσω πυροσβεστικό τους όχημα. Οι κηδείες θα γίνουν σήμερα και θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Κλείνοντας να πούμε ότι πριν λίγα λεπτά, με επίσημη απόφαση της πολιτικής προστασίας, είμαστε σε κατάσταση red code τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο η περιφέρεια Κρήτης λόγω των ισχυρών ανέμων που κρατούν αυτή την ώρα στην περιοχή μας.
2: Ναι, ναι. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα με την Μάγδα Μπουλούκου, την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της περιοχής Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας εχθές. Η Μάγδα έχει τις λεπτομέρειες. Μάγδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Τρεις ώρες είχε διάρκεια η συζήτηση για τη ζημιά στην Κυψέλη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, ενώ τελικά δεν συμμετείχαν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η ανάδοχη εταιρεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπες, αποφάσισε ομόφωνα να υποστηρίξει και να καλύψει τα έξοδα των δύο εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα στα οποία στηρίζεται. Επίσης ζητά να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα, καθώς και ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγο καιρό, θα το θυμάστε. Τώρα, γενικότερα για τη συζήτηση που διεξήχθη, πιστεύω ότι η φράση του Δημάρχου Αθηναίων τα λέει όλα. Είπε χαρακτηριστικά ότι στα κέρια ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Και αυτό το είπε διότι από τη μια οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκεκριμένα είπαν εν ολίγης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα των κτηρίων και ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουν σχετική τεχνική έκθεση, όμως ξεκαθάρισαν ότι σε αντίθεση με το πάγιο αίτημα των κατοίκων δεν πρόκειται να δώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεται η μελέτη και θα δώσουν τα στοιχεία μόνο σε δημόσιες αρχές. Από την άλλη, ο καθηγητής Πολυτεχνείου Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση, είπε αντιθέτως ότι η καθίζηση του εδάφους έχει επιδράσεις στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, εκτίμησε ότι τα κτίρια έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό ανθεκτικότητας και σε περίπτωση σεισμού δεν θα έχουν την ίδια αντίσταση, και τόνισε ότι η αποκατάσταση των κεκλειμένων κτηρίων είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει και μάλιστα πρόσθεσε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει και οι κάτοικοι και η Ελληνικό Μετρό να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Τώρα, στα κρίσιμα ερωτήματα λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Ζούκας, δεν αποκαταστάθηκε εμπιστοσύνη, εγώ θα προσθέσω ότι δεν αποκαταστάθηκε ούτε το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους να κοιμηθούν μετά από αυτά, διερευνήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, βέβαια.
2: Εύλογο το ερώτημα.
3: Και κάλεσε την Ελληνικόμετρο να μεριμνήσει για την διαμονή των κατοίκων που πιθανώς θα θελήσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Mm. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε να γίνει όμως με όρους ασφαλείας. Πρώτα είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας. Mm. Να σας πω ακόμη ότι χθες με εισήγηση του κυρίου Χάρη Δούκα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
2: Ναι, ναι.
0: Και δεν μένουν στα σπίτια τους.
3: Ναι, ακριβώς. Και συγκεκριμένα αποφάσισε την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο χώρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάγδα. Πάμε στα αθλητικά μας. Έχουμε μάτς σήμερα. Είχαμε και έναν αγώνα που ο Τσιπάς πλήρωσε τα λάθη του χθες. Καλημέρα, Απόστολε Βαξεβανέλη.
4: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός απόψε θέλουν να κλειδώσουν τις προκρίσεις στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από το Open στην Τούμπα, έχοντας φυσικά το προβάδισμα του 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Λίγο αργότερα, 9:30, ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο υποδέχεται την Πάξη. Στο Sky μεταδίδεται τηλεοπτικά η αναμέτρηση και εκείνος θέλει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League και έχει ως πρίκα το υπέρ του 2-1 της Ουγγαρίας. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ πήρε το χαρμόσυνο νέο χθες. Γιατί η πρόκριση της Άρκους έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-off του Champions League που θα γίνει τη Δευτέρα. Υποψήφιοι αντίπαλοι από ζευγάρια Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Λάσκ Λίντσερ, Άρχους Αμπάχ. Νομίζω καμία ομάδα δεν τρομάζει την ΑΕΚ, είναι μια τεράστια ευκαιρία να, εφόσον θα είναι σοβαρή, να βρεθεί στη league phase του Champions League.
0: Σωστό, και τα τέσσερα ζευγάρια έχουν βατούς, τουλάχιστον στη θεωρία αντιπάλους.
4: Ναι, δεν είναι κάτι που σε τρομάζει, θέλει να έχεις την προσοχή σου και φυσικά να σε δύο παιχνίδια να πάρεις την πρόκριση. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση και πήρε τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τα τεκτενόμενα με τη Βιλερμπάν και τα οικονομικά της προβλήματα. Ο Φρανσίσκο τελικά δεν θα καταλήξει εκεί, ήταν στην ομάδα της Βιλερμπάν, υποτίθεται είχε γίνει μεταγραφή, αλλά τον άφησε με 1 εκατομμύριο ευρώ να φύγει και φυσικά οι πράσινοι έβαλαν ένα τεράστιο παίκτη στο ρόστερ τους. 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Έτσι, Τσιτσιπάς, όπως είπες και εσύ Γιάννη, δεν τα κατάφερε.
0: Πλήρωσε λάθη, ήταν και ψυχολογικά αλλά και στον αγώνα. Δεν πλήρωσε μόνο τα backhand που τον έπαιζε στο backhand το Ντεμινόρ συνέχεια, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη ακόμα και στο forehand του.
4: 2-1 σετ, εντάξει, νομίζω ότι στο 12-2 πήγε το σκόρ υπέρ του Στέφανο, αλλά νομίζω έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει πόντους για να αναρριχηθεί πιο ψηλά σε βαθμολογία. Τέλος, Τζιάννι Φαντίνο και το θέμα της FIFA με όλο αυτό το εμπορικό κομμάτι που ετοιμάζεται να στήσει, κάπως λίγο τα αρχίζει και τα μαζεύει, γιατί υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα η Αγγλική Ομοσπονδία, υπέρ η Τσέχη. Κοντά, εμείς λέει είμαστε κοντά του. Όπως είπε ο Ιφαντίνο, αποτελεί λέει μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας αυτή που ναι. Σε 53 μέρες να το έχετε ψηφίσει. Πολύ δημοκρατική. Μια διαδικασία διαβούλευσης και πάνω απ' όλα μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση. Πώς το εξηγεί αυτό όταν τους λέει ότι αν δεν το ψηφίσετε θα σας κόψω την οικονομική επιδότηση. Εντάξει, τώρα αυτά ο καθένας σας κρίνει, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να το μαζεύει, γιατί οι αντιδράσεις και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι φυσικά δεν είναι στη FIFA, δεν ψηφίζουν κάτι, αλλά οι παίκτες δείξαν και αυτή την αντίδρασή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Άντε και αύριο και μετά θα μας αφήσεις, θα σε αφήσουμε στην ησυχία σου εμείς.
2: Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει ο Απόστολε.
0: Όχι, εμείς θα τον αφήσουμε στην ησυχία του. Γεια σου, Απόστολε μου. Λοιπόν.
2: Είχες υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν θα το κάνεις.
0: Αύριο. Τι θέλεις.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Θα υπάρξει σταδιακή πτώση στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αλλά με πολύ δυνατούς ανέμους. 8 με 9 μποφόρ σήμερα και στα παραθαλάσσια.
0: Τι θέλεις να κάνω αύριο.
2: Όχι, είχες πει ότι θα παίζεις καινούργια τραγούδια.
0: Προχθές έφυγε από τη ζωή και το όνομά του μάλλον το ξέρουμε ελάχιστοι, ο Τέρι Σλάτερ. Ποιος ήταν ο Βρετανός που έφυγε στα 85 του. όταν το αγαπημένο μου συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 80 από το η Νορβηγία και το Όσλο πήγε στο Λονδίνο, ο Μόρτεν, ο Πάλ και ο Μάγκς, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τους πήρε από το χέρι και τους έκανε μπάντα. Και αφού τον χώρισαν οι δρόμοι τους λίγο μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, ξανασυναντήθηκαν στη δεκαετία του 90. Υπάρχει και μια ταινία, την είδα στο Netflix για το συγκρότημα, που εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα ο Τέρι, ο μπασίστας που έπαιζε και με τους Everly Brothers στη δεκαετία 50-60 και στη δεκαετία του 70 που το γύρισε σε manager. Οπότε γι' αυτό το λόγο ακούμε την πρώτη μεγάλη
2: επιτυχία. Άντε και σε συγχωρώ. Και με τους Αχά λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 για την τελευταία εκπομπή της σεζόν πριν σας αφήσουμε για το μήνα Αύγουστο. Από το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίζα όταν πίσω από τα μικρόφωνα, τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου και τη Βαρβάρα Βιτζηλέο στη δημοσιογραφική παραγωγή, καλή σας ημέρα, να μείνετε συντονισμένοι. Ζέτα Καρφίδου, δελτίο ειδήσεων, για αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Λαβράνος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 30 Ιουλίου 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν του Παρισίου. Η απόπειρα πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, η οποία θεωρήθηκε μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδος και του Βενιζέλου. Δύο Έλληνες βασιλόφρονες αξιωματικοί, ο Απόστολος Τσερέπης και ο Γεώργιος Κυριάκης, που ανήκαν στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο, πυροβολούν εναντίον του πολλές φορές, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι και στο νόμο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
4: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

στοχεύονται κανεί. Στα κάρβουνα λιβάνι, με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει, ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο, αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Το νου σας, ρε μπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα 1,27. Kettle chips πιπέρι 34% φθηνότερα 85 λεπτά. Ηλιέλαιο 20% φθηνότερα 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Αγγυλωμένο ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον Αθήνα μου βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας αυτή την ώρα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Εκενώθηκε το κτίριο, στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέα στη Λαβρεωτική. Για την εικόνα που παρουσιάζουν τώρα τα άλλα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Όπως είπες και εσύ, η φωτιά στο Χάρακα Λαβρεωτικής είναι σε ύφεση, με τις περιοριστικές δυνάμεις να καταφέρουν να την περιορίζουν πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τώρα, στο Ρέθυμνο και στην Κρία Βρύση υπάρχουν τρία μέτωπα πυρκαγιάς, με τη μάχη να δίνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Με τις περιοριστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να καταφέρουν να την περιορίσουν. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι ρηπές του ανέμου φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δυσκολεύοντας την κατάσταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, ενώ περιοδικά πετούν και δύο ελικόπτερα πάνω από τα σημεία της πυρκαγιάς. Κλείνοντας να πούμε εδώ, Βάνα, ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα υπάρχει κατηγορία 4 πολύ υψηλός στην Αττική, στην Κρήτη, στη Λακωνία, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στην Εύβοια, σε τμήματα της Θεράς Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού. Με ενός λεπτού σιγή τη μισή ολομέλεια της Βουλής, στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Ογίθιο. Σήμερα θα τελεστούν στην Κρήτη κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Την βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στο Υπουργικό τώρα συζητούνται μεταξύ άλλων και οι νέες πρωτοβουλίες για τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά στο σύστημα διαχείρισης του νερού, η κυβέρνηση δέχεται πύρο ομαδών στη Βουλή με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και να καταγγέλει εμπορευματοποίηση του νερού και να κάνει λόγο για κερκόπορτα, ιδιωτικοποίησης του. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, εξάλλου, ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου αναμένεται μαραθώνια, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήδη κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ Γκέιτ, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, υποστηρίζοντας πως δεν επικαλείται την βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει η διερεύνηση της υπόθεσης, ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνήθηκε κάθε έμπλοκή του στο σκάνδαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: δηλώνω εξ αρχής και απερίφραστα πως δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμεσα σε οποιοδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Ξεκαθάρισε πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε είτε το Κατάρ είτε άλλη τρίτη χώρα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο να ολοκληρωθεί αυτό τέλος Αυγούστου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά, τώρα είναι η σειρά μας, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και κρίξεις σε 2 επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, τώρα επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελευθερία Κουμαντού.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα. Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμες Σπαθί στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Σε εξέλιξη είναι ακόμα η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δίνεται αγώνας για να σωθούν σπίτια και περιουσίες και να μην κινδυνεύσουν ξανά άνθρωποι, να μην έχουμε ξανά τα δυσάρεστα που είχαμε χθες με την απώλεια της ζωής 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και ενός ακόμη πυροσβέστη στο Γήθιο. Η εδώ πυρκαγιά φαίνεται στην ανάβηση, φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι.

Εδώ στα δικά μας στην Αθήνα υπάρχει, είναι γύρω στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Έχει ένα αεράκι το οποίο το κάνει πιο ανεκτή τη ζέστη. Όμως αυτό το αεράκι που εξελίσσεται σε πιο δυνατούς ανέμους γύρω γύρω είναι αυτό που δημιουργεί τα πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την κατάσβεση των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντας μήνυμα στον Τάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6946-984-984. Και βλέπω τώρα τελευταία εξέλιξη, βλέπω στα τηλεοπτικά δίκτυα. Εκεί που λέγαμε ότι έχουμε ηρεμήσει στην Ανάβησο, νέο μέτωπο πυρκαγιά στον Χάρακα έχει ηχήσει ήδη το 112.

0: σιγά σιγά στην πρώτη μας κουβέντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρό Τσίκα, ένα πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Κουμάντο.
0: Με αφορμή το κυπριακό σας, καλή επιστήμονας και διεθνολόγος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Κουμάντο.
0: Με αφορμή το κυπριακό σας,

0: αφορά αυτό που κινητοποιεί τον διεθνή παράγοντα και κυρίως τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όχι μόνο, στο να θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Διότι υπάρχουν τρεις βασικές εξελίξεις. Mm-hmm. Η μία είναι ότι προσπαθούν να κρατήσουν ορισμένες νησίδες σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διευθετηθούν ορισμένες διενέξεις. Το ένα είναι το Κυπριακό. Προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στη Συρία, επίσης στο Λίβανο με το Ισραήλ. Αυτά, ξέρετε, επηρεάζουν πάρα πολύ ένα δεύτερο στοιχείο που υπάρχει, που είναι η μεταφορά ενέργειας μέσω της Ανατολικής Μεσογείου από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, έχει αρχίσει να απεξαρτάται από την ρωσική ενέργεια, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Άρα η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ρόλο.
1: Εντάξει, το έχουμε δει αυτό και με το καλώδιο, με τη σύνθεση, με όλο αυτό
0: Ακριβώς. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Κουμάντου. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες αυτά, εάν δεν επιληθούν, τουλάχιστον δεν οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή δεν μπορεί η σταθερότητα στην ενεργειακή ροή να εξαρτάται από μια διένεξη η οποία μπορεί κάποια στιγμή να ξανανοίξει τα μέτωπα που είναι το Κυπριακό ή από την ελληνοτουρκική διένεξη.
1: Το Κυπριακό δεν είναι απλώς μια διένεξη, έτσι.
0: Σωστό. Λέω πως το βλέπω ο διεθνής παράγων. Είναι όμως και μια διένεξη, έτσι. Είναι και μια διένεξη διεθνής. Είναι ανοιχτό πρόβλημα. Ή από την ελληνοτουρκική διένεξη στο Αιγαίο. Λοιπόν, διότι δεν έχουμε ούτε καν οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Από πού θα περνάει η ενέργεια αυτή? Από πού θα περνάνε τα πλοία, από πού θα περνάνε τα καλώδια, από πού θα περνάνε η αγωγή, τα data, οπτικές ίνες που λένε τώρα Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, το IME κλπ. Αυτά θα πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί όλο το περιβάλλον για να μπορούν να γίνουν. Και η τρίτη βασική, ας το πω, γεωπολιτική συνθήκη είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την Τουρκία σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, μεταφορών. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς. Επομένως μπορεί να υπάρχει το κίνητρο σε όλους αυτούς τους παράγοντες να κάνουν τους απαραίτητους συμβασμούς, διότι χωρίς κάποιους αμοιβαίους συμβασμούς δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης. Επομένως, το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι κάτι που είναι ένα καινούργιο στοιχείο.
1: Η Τουρκία όμως παίζει και έναν ανεξάρτητο ρόλο στην περιοχή, όμως, παρόλα αυτά. Δεν...
0: Ορίστε, δεν σας
1: η Τουρκία, λέω, έχει και έναν ανεξάρτητο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθεί να παίξει και ρόλο και σε διενέξεις, να πάρει πρωτοβουλίες.
0: Φυσικά,
1: και δεν φαίνεται να είναι και έτοιμη πάρα πολύ να δεθεί, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, στο άρμα της Ευρώπης ή να συμβιβαστεί πολύ.
0: Ακούστε. Έχει σημασία τι εννοούμε με αυτούς τους όρους τώρα και τις εκφράσεις.
1: Ναι, μα γι' αυτό τα βάζω σε εισαγωγικά.
0: Το χρησιμοποιείτε έτσι, γιατί ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Έχει, θέλει να εμπλακεί, παράδειγμα, στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη την έχει επίσης ανάγκη, διότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί σιγά σιγά μειώνουν το αποτύπωμά τους στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, οι Ευρωπαίοι έχουν ανάγκη, παράδειγμα, την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία μπορεί να τους προσφέρει σε μαζική κλίμακα και σε καλές τιμές οπλικά συστήματα τα οποία δεν προλαβαίνει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια να έχει, ώσπου να συγκροτήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Επομένως, η Τουρκία ενδιαφέρεται για αυτό και φυσικά ενδιαφέρεται και για τη συμμετοχή της στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως, αυτά τα δύο που λέμε, δηλαδή αναβάθμιση ευρωτουρκικών σχέσεων και συμμετοχή της Τουρκίας στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου, μπορούν να είναι δύο βασικοί παράγοντες, θέλετε να τα πω ανταλλάγματα, θέλετε να τα πω κίνητρα, όπως θέλετε, για την Τουρκία, προκειμένου να κάνει ορισμένα βήματα στο Κυπριακό. Βεβαίως, μέχρι τώρα μιλάμε για τον γεωπολιτικό παράγοντα, αλλά φυσικά υπάρχει και εσωτερικός παράγοντας, η πολιτική βούληση των δύο ηγεσιών στην Κύπρο, της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
1: Εντάξει, λοιπόν, ο Ερχιουμάν έκανε μια διπλωματική δήλωση, μίλησε για δίκαιη και διαρκή λύση, χωρίς να πει κάτι άλλο.
0: Ο Ερχιουμάν είναι το νέο στοιχείο, το νέο θετικό στοιχείο στο Κυπριακό, στο εσωτερικό τώρα. Διότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε ένα προοδευτικό τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος επί της ουσίας επαναφέρει τη συζήτηση στο ομοσπονδιακό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού και όχι στο μοντέλο των

0: δύο χωριστών κρατών, το οποίο, για το οποίο ήταν αδιάλακτη η προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Και η Τουρκία τον αφήνει να διαπραγματεύεται με βάση αυτό. Αυτά λοιπόν έχουν μια σημασία. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, πήγε προσωπική επίσκεψη στην Κύπρο. Έχει να πάει πάνω από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αυτό προσώπος στην Κύπρο. Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μεγάλη σημασία έχει αυτό, ναι.
0: Ναι, και για να κρατήσει ζωντανή, να δώσει οξυγόνο σε αυτή τη διαδικασία. Διότι δυστυχώς, κύριε Κουμάντου, με βάση όλες τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών, το Κυπριακό έχει πάει πολύ χαμηλά στη διεθνή ατζέντα. Και χωρίς διεθνή κινητικότητα, χωρίς διεθνή κινητικότητα, χωρίς διεθνή μεσολάβηση, χωρίς διεθνή πίεση, δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Άρα θέλουμε δύο πράγματα. Πολιτική βούληση στις ηγεσίες των δύο κοινοτήτων, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, κίνητρα για την Τουρκία και ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που να διαμορφώνει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε διευθέτηση της, της ύπνησης στο Κυπριακό. Αυτό ήθελα να τονίσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Είπε όμως κάτι. Εγώ είμαι διατεθειμένος, λέει ο Γενικός Γραμματέας, να κάνω τα πάντα όσον αφορά τον ΟΗΕ. Αλλά ο ΟΗΕ δεν θα επιβάλλει λύση. Εγώ θα κάνω τις κινήσεις μου, θα προτείνω το πλαίσιο, θα συγκαλέσω διευρυμένη διάσκεψη, πενταμερή, mm-hmm. δηλαδή ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, συν ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή τη φορά το δέχτηκε η Τουρκία.
1: Αυτό είναι το 5-1, έτσι, για να καταλάβουμε.
0: Το 5-1, mm-hmm. πολύ σωστά το λέτε, έτσι, αλλά πρώτα θα έχει υπάρξει καλή προετοιμασία. Τι λέει δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Λέει ότι δεν θα διακινδυνεύσει νέα αποτυχία μιας διάσκεψης όταν συγκαλέσει.
1: Άρα όταν θα φτάσουμε στη διάσκεψη να είναι σχεδόν λυμένα τα πράγματα.
0: Έτσι. Θα κάνει μια διάσκεψη όταν θα έχει τις εγγυήσεις ότι αυτή θα δώσει αποτέλεσμα. Διότι την προηγούμενη φορά, 10 χρόνια ουσιαστικά πριν, έτσι θέλω να το υπενθυμίσω γιατί περνάνε τα χρόνια. Το ναι. 2017 ήταν η τελευταία διαπραγμάτευση για το Κυπριακό στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν κρατήσει τόσο πολύ μια περίοδο που δεν έχουμε καθόλου επαφές για το Κυπριακό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν θα δοκιμάσει νέα αποτυχία στη θητεία του Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Επομένως θα θέλει εγγύησεις. Και επειδή τελειώνει η θητεία του κυρίου Κουτέρες.
1: Θα θέλει να έχει, είναι αυτό που θα σας ρώταγα τώρα, ότι θα θέλει να έχει μια επιτυχία.
0: Ή θα έχει μια επιτυχία, ή τουλάχιστον επειδή το ξέρει το Κυπριακό.
1: Να έχει στρώσει το χαλί.
0: Ναι, να του στρώσει το χαλί για τον διάδοχό του. Ώστε να μην ξαναβρεθεί πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά στην ατζέντα του ΟΗΕ το πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο διάδοχος μετά τη νέα χρονιά mm-hmm. την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αν θα γνωρίζει το Κυπριακό, από ποια ήπειρο θα προέρχεται, ξέρετε, όλα αυτά έχουν σημασία. Ο Κουτέρες, επειδή είναι Ευρωπαίος, είχε μια επαφή με το Κυπριακό, το ήξερε. Έτσι υπήρξε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, συζητιόταν αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ο άλλος μπορεί να μην το έχει. Επομένως θέλει να δεσμεύσει και τον ΟΗΕ σε έναν βαθμό να κρατήσει το πρόβλημα αυτό αρκετά ψηλά στην ιεράρχησή του.
1: Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα.
0: Όχι, και γι' αυτό είπε ότι δεν σας δίνω χρονοδιάγραμμα, θα το κάνω όταν έχω τις εγγυήσεις. Απευθυνόμενος.
1: Υπάρχει όμως χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των επαφών?
0: Όχι.
1: Ούτε γι' αυτό
0: τους είπε. Κοιτάξτε, οι επαφές, οι άτυπες πριν την πενταμερία αρχίζουν άμεσα.
1: Αυτό λέω.
0: Σας λέω, ναι, ας σας πω ένα παράδειγμα. Αύριο, έτσι, mm-hmm. χθες έφυγε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Αύριο επισκέφτεται την Κύπρο ο καινούριος ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κυπριακό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος μάλιστα είναι υψηλόβαθμος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν. Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φίτο, Ιταλικής καταγωγής, ο οποίος θα επισκεφθεί αύριο την Κύπρο. Ακριβώς.
1: Άρα φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνει λίγο σε ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν αριθμό.
0: Η δουλειά θα αρχίσει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει σημασία να υπάρξουν και οι αμοιβές μετακινήσεις.
1: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Δρομολογίων. Σε ύφεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Κερατέας, καλύτερη εικόνα στο Ρέθυμνο. Η φωτιά έχει περιοριστεί σε 3 μέτωπα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε επιφυλακή ο μηχανισμός λόγω φόβων για αναζωπηρώσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων με ρηπές έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα. Πλήρωμα δόν δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού. Σύσσωμη αντιπολίτευση καταψηφίζει και καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησής του. Για θεσμική απαξίωση και συνειδητή προσπάθεια περιθωριοποίησης των αιρετών έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate τη εισηγείται ομοφόνος η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Δια υπομνήματος τοποθετήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν επικαλούμε τη βουλευτική μου ασυλία, ούτε ζητώ προνομιακή μεταχείριση, είπε, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 17 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε τα μας πάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής ξιδιού στην Κορινθία, όπου είχαμε πριν από λίγες μέρες έναν νεκρό εργαζόμενο, με πληροφορίες να αναφέρουν από τη μία ότι ήταν εξωτερικό συνεργάτη, την άλλη ότι ήταν ασφάλιστος, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Αυτό είναι δουλειά της επιθεώρησης εργασίας. Αλλά ποια επιθεώρηση εργασίας, με ποιο κόσμο, πότε, πώς να μπορέσει να τα ελέγξει όλα αυτά, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Πάντως, το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά συμβαίνουν δυστυχήματα, γιατί έχουμε νεκρούς, δυστυχήματα σε χώρους εργασίας. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργατών, των εργαζομένων σε αυτά. Πάμε να βρούμε τον κύριο Βασίλη Σταμούλη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων, ποτών και γάλακτος, για να δούμε λοιπόν τι πληροφορίες έχουμε για το εργοστάσιο εκεί, αλλά να δούμε και συνολικά την κατάσταση. Κύριε Σταμούλη, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε? Εκεί υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν δύο εταιρείες με δύο διαφορετικά θυμή στον ίδιο χώρο, ότι ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι ισχύει τελικώς, αλλά αυτές ήταν πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς τις πρώτες ώρες τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρέμβαση που κάναμε εδώ στην Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας και στην Πυροσβεστική για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το νέο εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε εδώ στην περιοχή της Κορίνθου. Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων που είπατε, που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται, από τη Βιολάντα πριν λίγους μήνες μέχρι πριν λίγες μέρες στον Ασπρόπυργο, με εκρήξεις, δηλαδή φωτιές, νεκρούς, ακατεμένους εργάτες, καμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Κοιτάξτε, συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν δοθεί ακόμα. Το αίτημά μας είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία, η πλήρη διελεύκανση δηλαδή των αιτιών και της έκρηξης και της φωτιάς, και να αποδοθούν οι ευθύνες, να πληρώσει η εργοδοσία για τα εγκλήματα. Και αυτά τα εγκλήματα θα αυξηθούν. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι εδώ υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής για πάνω από 20.000 επιχειρήσεις.
0: Για την επιθεώρηση εργασίας λέτε?
1: Ναι, την επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας που πρέπει να ελέγξει, που δεν ελέγχεται, γιατί δηλώνει κάθε επιχείρηση την έναρξη, δηλώνει μόνη της το βαθμό επικινδυνότητας μέσω ΚΑΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν υπάρχει ουσιαστικά
0: έλεγχος. Δεν υπάρχει πιστοποίηση για να μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες, ας πούμε.
1: Όχι, αυτές είναι οι διαδικασίες για να ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό λέμε, γιατί στο βωμό αυτό θυσιάζονται οι ζωές των εργατών. Για να μην φυγούν τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας, των βιομηχάνων, τα οποία έχουν εκτοξευθεί, έχουν φτάσει τα καθαρά κέρδη στο συν 17% με τα τελευταία στοιχεία. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε, δυστυχώς, στους χώρους δουλειάς, που δεν παίρνονται τα μέτρα, που αυξάνεται η εκμετάλλευση, με την πίεση να βγει η δουλειά, με την εντατικοποίηση.
0: Και με την αγωνία να μην χάσεις τη δουλειά σου, έτσι, να μην καταγγείλεις κάτι για να μην χάσεις τη δουλειά σου.
1: Βεβαίως. Την τρομοκρατία, τις απολύσεις,
0: σωματεία
1: την πίεση από την εργοδοσία που δεν δηλώνονται πολλά εργατικά ατυχήματα. Σας είπα, εδώ στην περιοχή είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια 397 αυτά που δηλώθηκαν. Και αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις, ναι,
0: τα δηλωμένα
1: και αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις μόνο στο 30%. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία θα έπρεπε να είναι 5 άτομα και είναι ένα.
0: Καλά, και πέντε άτομα με 20.000 επιχειρήσεις που μας είπατε δεν φτάνουν.
1: Προφανώς δεν αρκούνε για να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Άρα πρέπει να στελεχωθούν οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες και να γίνουν πραγματική ουσιαστική έλεγχη με προσανατολισμό στην εργοδοτική ευθύνη.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς είχε φτάσει πληροφορία ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας?
1: Λοιπόν, συγκεκριμένη καταγγελία δεν είχαμε. Προφανώς για τους
0: αν είχε φτάσει
1: εντάξει, για την τρομοκρατία,
0: μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν έχει να κάνει
1: το χαμηλό βαθμό οργάνωσης Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους.
0: Σωματείο υπήρχε.
1: Στα συνδικάτα τους.
0: Σωματείο υπήρχε στα συγκεκριμένα
1: επιχείρηση. Δεν υπήρχε σωματείο στο χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Και γνωρίζετε ότι υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Την είδαμε και στη Βιολάντα. Το ότι φοβόταν η Βιολάντα και εμπόδιζε το κλαδικό συνδικάτο των τροφίμων και το εργατικό κέντρο Τρικάλων.
0: Ναι, δεν τους άφηναν να μπουν ούτε μέσα να ενημερώσουν τους εργαζόμενους.
1: Για να συσταθεί ένα σωματείο, μια επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια σε χώρους δουλειάς, δίνεται μάχη. Και από άλλους χώρους δουλειάς του κλάδου υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος, να μπουν σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο πόλεμος μένεται, είναι ακήρυκτος πόλεμος που πληρώνουμε, μετράμε νεκρούς, μόνο βέβαια η πλευρά η δική μας, η πλευρά των εργαζομένων. Γιατί κοστίζουν τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, δεν κοστίζουν πάνω.
1: Και τα συλληπιτήριά μας,
0: πάνω από τις ανθρώπινες ζωές.
1: Και για τους νεκρούς πυροσβέστες. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους. Γιατί και εκεί τα μέτρα για την πυροπροστασία κοστίζουν. Την ώρα που δίνονται δισευρώ για άλλες φωτιές, για τη φωτιά του πολέμου, για τα σφαγεία του πολέμου που είναι στην πόρτα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταμούλη, από εδώ και πέρα, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση την οποία τη βλέπουμε να εντείνεται, σκοπεύετε λίγο ως Ομοσπονδία και ως εργατικά κέντρα να μπείτε στη διαδικασία ξανά ενημέρωσης στους χώρους εργασίας, να γίνει μια καμπάνια ξανά προς τους εργαζόμενους?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα έγινε κινητοποίηση εκεί, απεργιακή κινητοποίηση, έγινε πανελλαδική κινητοποίηση στον κλάδο των τροφίμων.
0: Mm-hmm. Ναι, το θυμάμαι, το έχουμε καλύψει.
1: Συνεχίστηκε, ναι, βεβαίως το καλύψατε. Συνεχίστηκε η προσπάθεια με απεργία στον κλάδο για τη σύμβαση. Γιατί οι εργοδότες με αυτά τα κέρδη χαρακτηρίζουν και θέλουν να πετάξουν εκτός σύμβασης τους εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντάς τους ως ανειδίκευτους.
0: Για να δίνετε εδώ τον κατώτατο.
1: Ναι, βεβαίως, να αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, με τα 920 ευρώ. Να μην έχει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει ανά ειδικότητα, να μην έχει εκπαίδευση, να μην έχει βέβαια επιδόματα ειδικότητας κτλ. Αυτό λέμε, γι' αυτό κρύβεται από πίσω από τα εργοδοτικά εγκλήματα, κρύβεται ακριβώς η εγκληματική πολιτική της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Αυτή είναι η αιτία.
0: Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία του προαστιακού μετά τη διακοπή λειτουργίας που είχαμε λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Αυτό τώρα έχει αποκατασταθεί και ομαλοποιείται η κυκλοφορία. Πριν λίγο είχαμε νέο μέτωπο φωτιάς στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας στη Βιωτία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η περιοχή συγκεκριμένη βρίσκεται στο κομμάτι που έχει ειδοποιηθεί από την πολιτική προστασία πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4.

για τον απολογισμό των θυμάτων του σεισμού στην Ιαπωνία. Αυξήθηκε στους 34 ο αριθμός των νεκρών. Χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται σε ετοιμότητα, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ ζέστη στην περιοχή και σε συνδυασμό με τους σεισμούς υπάρχει μια αναστάτωση ευρύτερη στη διοικητική περιφέρεια του Κουμαμότο. Για τους ειδικούς, 34 νεκροί, καλά έτσι κι αλλιώς και ένας νεκρός να είναι ένας νεκρός άνθρωπος, θεωρείται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντισεισμική προστασία και όλη αυτή η πρόληψη σε σχέση με τους σεισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται επίσημα, το εμπορικό κέντρο που κατέρευσε είχε κενωθεί μετά το σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα καταστράφηκε από μια τεράστια έκρηξη, και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό προσπαθούν να βρουν, ενώ στο εσωτερικό βρισκόταν ακόμα άγνωστος αριθμός εργαζομένων. Η περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν εικόνες στα τηλεοπτικά δίκτυα που δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι προβλέψεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, και υπολογίζεται ότι είναι περίπου 13.500 νοικοκυριά που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνται σε στρώματα στο δάπεδο ενός νοτικού κέντρου στην πόλη Ούκια, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι ένα εκρηκτικό.

αποχωρήσουμε εμείς σιγά σιγά εδώ από το στούντιο του Αθήνα 94, να παραχωρήσουμε τη θέση μας και το μικρόφωνο στην Κατρίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Σήμερα μαζί μας εδώ είχαμε τον Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς λοιπόν αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ενυδάτωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση αλλά και τη συνολική υγεία μας. Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουμε περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα. Οι ειδικοί όμως ξεκαθαρίζουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε αν είμαστε σωστά ενυδατωμένοι. Και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Τα νεφρά λειτουργούν σαν φυσικά φίλτρα του οργανισμού.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ανάλωση υγρών. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό αλλάζουν καθημερινά. Η ζέστη, η άσκηση και η εφίδρωση αυξάνουν την ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ όσο μεγαλώνουμε η αίσθηση της δίψας μειώνεται. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, αφού φρούτα και λαχανικά προσφέρουν επιπλέον υγρά στον οργανισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο θεωρείται ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Οι πρώτες μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού δυστυχώς χτύπησαν και τη δική μας πόρτα με τον πλέον δραματικό τρόπο. Είναι πραγματικά θλιβερό να μετράμε τρεις απώλειες από το σώμα των πυροσβεστών, δύο εκ των οποίων εποχική. Χειροκρότημα για την αυτοθυσία τους την ώρα του καθήκοντος εν μέσω θέρους, χωρίς όμως έμπρακτη αναγνώριση τον υπόλοιπο χρόνο, όταν η πολιτεία δεν εξασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπή ανταμοιβή, παρά την ισότιμη συμμετοχή τους σε επικίνδυνες αποστολές απέναντι στην ανυπέρβλητη δύναμη της φύσης, όπως οι ισχυρές ρηπές του ανέμου που συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Κρήτη, προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο που επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Παραμένουν ωστόσο καθυλωμένα τα ενιαέρια μέσα λόγω των ισχυρών ρηπών ανέμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Με ενός λεπτού σιγή τίμηση ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη θλίψη της κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους. Σε κλίμα Οδύνης πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της Ήρου σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά Πάρου, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των δρομολογιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίζεται σήμερα και αφορά το σύστημα διαχείρισης υδάτων, καταγγέλει κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας μετά από απολυτικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας παραδόθηκαν vouchers για δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε εκδήλωση χθες στο σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρεια ανατολική έως 8 μπουφόρ στα ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν άνηση μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ, κρατώντας καθυλωμένα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης και με τα επίγεια μέσα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη, θρηνώντας την ίδια ώρα την απώλεια δύο εποχικών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο εν ώρα καθήκοντος. Για να ακούσουμε τη δήλωση, μιλώντας στον Αθηνά 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
1: Η εικόνα είναι κατά τη καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα δύο μέτωπα που έχουμε συγκριθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανέμους πάρα πολύ ισχυρούς. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Κατά κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί η φωτιά, αλλά θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν παρόμοιες συνθήκες σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Χάσαμε δύο συνανθρώπους μας και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στο πρεσβευτικό σώμα που πραγματικά και ακόμα μια φορά θρύνει σε συναδέλφους.
0: Χθες δυστυχώς είχαμε απώλεια ακόμη ενός πυροσβέστη στο Γήθιο. Με αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος, ξεκίνησε εξάλλου την εισήγησή τους στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη της κυβέρνησης και διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.
3: Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας λύψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Δυστυχώς σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κερατέα. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα από τα πυρήνα μέτωπα, ξεκινώντας βεβαίως από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα ξεκινήσουμε από τα σημαντικά που γίνανε μόλις τώρα. Υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει μια νέα εστία φωτιάς, δύσκολη πυρκαγιά, σε εκποτελοβική έκταση πλησίων της περιοχής Ασώματος στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι ακριβώς τα λιτανά χωριά από αυτά που μένεται ήδη πυρκαγιά. Mm-hmm. Ήδη έχουν πάει για επικατάσταση και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ενώ έχει χύσει ήδη 112 δύο φορές. Μία φορά στις 1:30 που εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, ενώ πριν λίγα λεπτά, για την ακρίβεια στις 2 ακριβώς, υπάρχει το 112 για απομάκρυνση όσων κατοίκων βρίσκονται στη γέφυρα, στο μοναστήρι και στη λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια. Άρα, Καταρίνα, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και δεύτερο μέτωπο κοντά στην ίδια πυρκαγιά. Ενώ εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχει πυρκαγιά και στην Τανάγα και ειδικότερα στα Λεβενοχώρια και στη θέση Στεφάνη. Επιτόπου η πυροσβεστική έχει στείλει 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, ενώ από αέρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και δίνουν μάχη για να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο αέρας που φυσάει και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όλες τις περιοχές είναι ισχυρός. Τώρα, στο θέμα της ημέρας.
0: Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ οι υψηλές θερμοκρασίες όσο η εξαιρετικά σφοδρότατη άνεμη. Ακούγομαι και τους μετεωρολόγους νωρίτερα να αναφέρουν ότι είναι ένα σχεδόν πρωτόγνωρο φαινόμενο. Σφυροκοπούν ειδικά την Κρήτη, όπου έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή μπορεί να ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, να φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης για τα επίγεια μέσα που επιχειρούν αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο. Τα δε από αέρους δεν μπορούν να πετάξουν καθόλου. Είναι καθυλωμένα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επιχείρηση κατάσβεσης εν προκειμένου στο μέτωπο το οποίο μας περιγράφεις, και δυστυχώς αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο γιατί προστίθεται και άλλες περιοχές.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, ειδικά στο Ρέθυμνο και στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, το μεγαλύτερο μέτωπο είναι τρία μέτωπα. Το πιο σημαντικό είναι η Αγία Παρασκευή. Οι περιοριστικές δυνάμεις προσπαθούν και δίνουν τιτάνια μάχη να το περιορίσουν. Όπως είπες και εσύ, πιάσαν ακόμα οι σταθμοί, οι υδρολογικοί σταθμοί, 125 χιλιόμετρα την ώρα τον άνεμο. Υπάρχουν ισχυρές τρύπες, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τα εναέρια μέσα, ειδικότερα τα δύο ελικόπτερα που προσπαθήσαν και απογειωθήκαν από το αεροδρόμιο να πάνε να προσεγγίσουν τα σημεία της πυρκαγιάς, δεν κατάφεραν να κάνουν ρήψη λόγω του αέρα που υπάρχει στην περιοχή. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα επιχειρούν 204 πυροσβέστες, 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει στην Κρήτη και από την Υπηρετική Ελλάδα αλλά και από την Αττική για να συνδράμουν και αυτοί στο μεγάλο αγώνα που δίνεται στην Κρήτη. Να πούμε τώρα ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι στην περιοχή της Ορνέ, της Αγίας Γαλήνης, όπως είπαμε και στην Αγία Παρασκευή. Είναι τα τρία σημαντικότερα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
0: Να προσθέσουμε βεβαίως εδώ ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κηρύχθηκε και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί. Μακάρι τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα, αλλά προς στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, όσο οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι, Μιχάλη.
4: Για τις επόμενες τρεις ημέρες, από χτες μέχρι το Σάββατο, υπάρχει εξασθένεια των ανέμων σεισμολόγους μετά την Κυριακή. Άρα πάμε για 72 ώρες, αρκετά δύσκολες. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έχουν γίνει και εξώδεις ακολουθίες το ενός από τους δύο πυροσβέστες που χάσε χθες τη ζωή του στη φωτιά στην Κρύα Βρύση στη Ρεθύμνου. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έγινε και βγήκε ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για την αυριανή ημέρα. Ήδη αρκετές περιοχές είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ σήμερα για αύριο προσθέτονται και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατερίνα, με την Αττική, όπως είναι φυσικό, να είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να είμαστε σε red code.
0: Ναι, σε διαρκή επιφυλακή. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Το έχουμε αντιληφθεί ήδη από νωρίς το πρωί, μήπως και από το ξημέρωμα, ότι έχει πολύ ισχυρούς ανέμους. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, βεβαίως θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Οι πιο δύσκολες μέρες σήμερα και αύριο, όπως αναφέραμε, οπότε θα συνεχιστούν οι θυελώδεις άνεμοι. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΜΗ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Σήμερα και αύριο το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οπωσδήποτε θα φτάνουν στο Αιγαίο και σε περιοχές βέβαια της Κρήτης, τα Οκτώμποφορ. Ειδικά στην Νότια Κρήτη οι άνεμοι θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι. Οι θερμοκρασίες βέβαια καλές για την εποχή, στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς στα ανατολικά του νομού και 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν θα αλλάξουν θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά. Οι πιο δύσκολες ημέρες από πλευράς ανέμων είναι σήμερα και αύριο.
0: Το σώμα μας έχει τους περισσότερους νεκρούς σε καιρό ειρήνης. Η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είναι μόνιμη ή εποχική. Δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη. Ο Γιώργος Τζελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασίουχων Πυροσβεστών. Για να τον ακούσουμε.
6: Είναι μια μέρα δύσκολη η χθεσινή και η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Θρηνεί τρεις ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τρεις ανθρώπους του πεδίου. Το πυροσβεστικό σώμα είναι το σώμα το οποίο θερνεί τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Τίμημα της δουλειάς μας είναι δυστυχώς πολλές φορές ο θάνατος και γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς το ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει εποχικούς, μόνιμους ή πυροσβέστες πενταετής υποχρέωσης. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, ώστε να δώσουμε και λύσεις. Το εθνόσημο δεν είναι εποχικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους ανθρώπους.
0: Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Ρέθυμνο και Γήθιο. Συλληπιτήρια, μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ακούσαμε νωρίτερα και το ηχητικό από πλευράς του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Κορέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, σε ακούμε.
7: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, με ανακοινώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του εκφράζει την βαθιά οδύνη του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το χαμό των πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η ελληνική κοινωνία υποκλίνεται στο θάρρος και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Η κοινωνία υποκλίνεται στο θάρρος και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη

0: συνεργάτες τους και συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Και κλείνοντας να πούμε, το ΚΚΕ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες γίνονται ακόμη δυσκολότερες εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Κατερίνα.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Εγώ εδώ να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο αντίο στον έτερο εποχικό πυροσβέστη 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει το απόγευμα στις 5, τότε όπου θα παραστεί στην κηδεία ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, για να πάμε στον συνάδελφο Ισίδωρο Ρούσο, γιατί είχαμε νωρίτερα μια πυρκαγιά κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, είχαμε προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πώς έχει η κατάσταση? Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά ήταν κοντά στις ράγες του προστιακού στους Αγίους Αναργύρους. Η φωτιά δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα. Περίπου από τις 10.30 το πρωί έως περίπου στη 1.30 μετά το μεσημέρι, τότε αποκαταστάθηκαν και τα προβλήματα. Για περίπου 3 ώρες δηλαδή δεν υπήρχε κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγιοι Ανάργυροι του προστιακού. Δεν υπήρχε και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς. Είναι φυσικό ότι επηρεάστηκαν δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, υπήρχαν τροποποιήσεις σε διεξαγωγή των δρομολογίων. Για 2-3 ώρες οι επιβάτες εξυπηρετούνταν από λεωφορεία της Hellenic Train. Η φωτιά κατασβέστηκε περίπου λίγο μετά τη μία, περίπου στη 1.30 αποκαταστάθηκαν και όλα τα προβλήματα. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτή την πυρκαγιά στους Αγίους.
1: Μάλιστα, Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται έθεσαν σε συναγερμό και τις αρχές στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στα νότια της χώρας, οδηγώντας την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Είχαμε και διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Δυστυχώς οι φωτιές και στη γειτονική Τουρκία. Συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες για Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Πλέον έχουν επεκταθεί και στη χώρα μας και στη γειτονιά μας.
3: Ναι, η μάχη με τις φλόγες σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, κυρίως στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στην περιοχή της Ατάλειας, που είναι και ένα τουριστικό κομμάτι στα παράλια της Μεσογείου, δεν είναι καθόλου καλή. Μάλιστα, για την ακρίβεια, από εχθές μέχρι σήμερα έχουν ξεσπάσει περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Αν αυτό το προσθέσουμε και στον αριθμό των πυρκαγιών που είχαν και πριν από 2-24 ώρα, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Έχει και εκεί η θυελλώδης ανέμους. Ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το πόσα στρέμματα έχουν καεί, ούτε αν έχουν υποστεί ζημιές σε αρκετά σπίτια. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές οι δυνάμεις που επιχειρούν και βεβαίως είναι και η όλη περιοχή με μεγάλες εστίες και στην περιοχή των Μούγλων της Ατάλειας, στα στενά στα Δαρδανέλια. Εκεί βεβαίως είναι λίγο καλύτερη εικόνα, ωστόσο επειδή και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία και θυελώδης άνεμη και η πρόσβαση στα δάση είναι πολύ δύσκολη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί και τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα με αυτά που έχουμε δει και στη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά και στην Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, και βεβαίως επί φυλακή εξακολουθούν να παραμένουν οι αρχές σε Γαλλία και Ισπανία, μιας και αναφέρθηκαν νωρίτερα Αθηνά, διότι μπορεί η κατάσταση εκεί να είναι καλύτερη, ωστόσο αναμένονται νέες υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, κάτι που όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπηρώσεις σε διάσπαρτες εστίες.
3: Στην περιοχή του Μπορντό εχθές η θερμοκρασία άγγιξε τους 42-43 βαθμούς ήδη. Βεβαίως είναι ακόμα πυκνή η καπνή από τα δάση που καίγονται στη γύρω περιοχή. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες. Ακόμη δηλαδή και αν πέσει η θερμοκρασία στους 38-39, γιατί κάτι τέτοιο περιμένουν. Βεβαίως πρέπει να είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Έχει φτιαχτεί βέβαια μια τεράστια αντιπυρική ζώνη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν κάει και πολύτιμο δάσος στην ευρύτερη περιοχή ή και κατοικίες, ωστόσο

0: φαίνεται το ότι θα μπορεί να ελεγχθεί εάν σε περίπτωση υπάρξουν αναζωπηρώσεις στο ίδιο μέτωπο. Τώρα στην Ισπανία τα πράγματα είναι πράγματι καλύτερα. Επιστρέφουν, όπως λέγαμε και χθες, Κατερίνα, οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης και του Τολέδο, στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι γυρίζουν σε σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και είναι πλήρως κατεστραμμένα. Οι αρχές κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Την ίδια ώρα είναι σε επιφυλακή και εκεί οι αρχές, γιατί και εκεί αναμένονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη τα επόμενα 24 ώρα.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και κοινός παρονομαστής είναι οι ακραίες συνθήκες όπως η σφοδρότατη άνεμη. Αθηνά, κάτι που παραπέμπει σε.
0: Ναι. Οι σφοδρές καταιγίδες, κάτι που είδαμε στη χώρα μας
1: πριν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ή και στη Γαλλία που είχε κάτι αντίστοιχο, δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν, αν θέλεις, απλά μια επιβράδυνση του φαινομένου, διότι είναι τόσο υψηλές οι θερμοκρασίες που αμέσως στεγνώνει ξανά η γη, έτσι να το πω πιο απλά,
1: δεν
0: και ξαναζωπηρώνονται οι εστίες. Ναι.
1: Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο, μιας και είμαστε στο διεθνή χώρο, στα άλλα μέτωπα, να δούμε αν έχουμε νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, ούτε οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι από πλευράς Ομάν φαίνεται ότι μπορούν να περάσουν. Δεν βλέπουν.
0: Πράγματι φαίνεται ότι και ο χώρος που έδωσε τουλάχιστον στα λόγια ο Ντόναλντ Τραμπ στη διπλωματία ήταν κάτι το οποίο έληξε. Οι αμερικανικές δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν ένα βομβαρδισμό με αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Ήταν σε απάντηση, όπως είπανε, των πυραυλικών επιθέσεων στις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, ότι δεν έχει βρεθεί κάποια λύση και βεβαίως όλα αυτά, να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 μέρες λίγη και τυπικά η εκεχηρία για να μπορέσει να βρεθεί μια μονιμότερη λύση και για τα στενά του Ορμούζ αλλά και γενικότερα.
1: Αυτή των 60 πόλεμο. Ημερών για την οποία συζητούσαμε σε αρχικό στάδιο.
0: Έχουν περάσει πλέον οι 45 περίπου ημέρες, άρα λοιπόν δεν έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες και από αυτό το πεδίο. Να δούμε τώρα εάν θα υπάρξει κάποια από τις λύσεις που προσπαθεί το ΟΜΑΝ να βρει συμβιβαστική λύση με τις δύο πλευρές, τουλάχιστον για το πώς θα διαχειρίζονται τα στενά του Ορμούζ, έστω για ένα προσωρινό διάστημα, αν αυτή πράγματι θα εγκριθεί. Φαίνεται το ότι είναι αρκετές οι δυσκολίες, αρκετά τα θέλω και των δύο πλευρών που δεν επιτρέπουν στο να βρουν μια συμβιβαστική λύση ούτε και για την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά από τη στιγμή που η Τεχεράνη πλέον έχει αντιληφθεί ότι το ισχυρότατο όπλο που διαθέτει ως μοχλό πίεσης είναι αυτά τα στενά του Ορμούζ, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα παραδώσει με μεγάλη ευκολία στην άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγνωστο λοιπόν πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών από τους αντάρτες Χούθη και τους φρουρούς της Επανάστασης, με φόντο τις άκαρπες, όπως προαναφέραμε, διαπραγματευτικές προσπάθειες. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες έχει μετατραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία και η ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή του Ορμούζ, καθώς από τη μία έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη και των φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Έχουμε βεβαίωση ότι δεν έχει αποναρκοθετηθεί όλη η περιοχή, σύμφωνα τουλάχιστον με το Ιράν. Αλλά έχουμε και επιθέσεις οι οποίες γίνονται σε βάρος όλων των πλοίων, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, όποια πρόταση και να τεθεί από τη μία πλευρά, η άλλη την απορρίπτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ομάν, μία από τις δύο χώρες που ελέγχει το στενό του Ορμούζ, πρότεινε στο Ιράν να υπάρχει συνδιακήρυση στον έλεγχο και ίσως και στα διόδια που μπαίνουν στα πλοία και τα οποία εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, κάτι που το Ιράν απέρριψε. Ζητάει και η άνοδος και η κάθοδος να γίνεται από την πλευρά του, καθώς θεωρεί ότι από την πλευρά του Ομάν, στην δυτική δηλαδή πλευρά του στενού, δεν υπάρχει ασφάλεια για τα πλοία τα οποία μπαίνουν ή βγαίνουν προς τον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν σαουδαραβικά τάνκερ, ζητάει να υπάρξει μια παγκόσμια ομάδα η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να υπάρχει κινητοποίηση από όλο τον κόσμο προκειμένου η περιοχή εκεί να υπάρχει, να γίνεται η ναυσιπλοεία με μεγάλη ασφάλεια. Την ίδια παράλληλα οι ακτοπλοϊκές, οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν από τους ναυτικούς τους να πληρωθούν μέχρι και 6 μηνιάτικα για κάθε μήνα που απασχολούνται στην περιοχή. Mm-hmm. Οι ναυτικοί όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αλλάξουν, καθώς η ασφάλεια για τη ζωή τους δεν είναι διαβεβαιωμένη ότι δεν πρόκειται να περάσουν άνετα. Με την κατάσταση στην περιοχή του Ορμούς να βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η πλήρης ναυσιπλοεία στην περιοχή.
1: Ναι, και όσο κανείς δεν γνωρίζει νεκτάρια, βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα δυστυχώς να βαραίνουν και τις τσέπες μας.
2: Διότι... από τη στιγμή, Κατερίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά από τη στιγμή που το 25 με 30% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και καυσίμων γίνεται από την περιοχή και έχει διακοπεί, όπου αυτό καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει για τα καύσιμα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο για την Ευρώπη.
1: Ναι, την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων και τα λοιπά. Και πάει λέγοντας ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής, αποδείχθηκε φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας. Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ο Πρωθυπουργός, εκτός από την αναφορά που έκανε στα πύρινα μέτωπα, εκφράζοντας την θλίψη του για τις απώλειες των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος, ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εξελίξεις που είχαμε στο Κυπριακό, αλλά και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νερό που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο νομοσχέδιο για το νερό ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Και είναι μια ηχηρή απάντηση, όπως υποστήριξε, σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Ξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά με το αίτημα της συνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Μάλιστα, προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτων εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και έδειξε με κάθε τρόπο ότι είναι και αποφασισμένη να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων να σημειώσουμε ότι υπαγορεύει την υποχρεωτική συνένωση μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, όσο και να φέρει και καινούργιες πολιτικές και μέτρα σε ό,τι αφορά το νερό. Έκανε επίσης αναφορά για τις θετικές εξελίξεις, όπως χαρακτήρισε στο Κυπριακό, εκτιμώντας ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας καταγράφεται κινητικότητα μέσω της μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, να αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε ακόμα στη σύσταση Διπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι η επιστημονική διερεύνηση και όχι η κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Mm. Εμφανίστηκε αισιόδοξος τέλος και για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα που θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτιμώντας ότι τα 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου.
1: Ναι, είναι ένα σημείο στο οποίο στέκεται η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση για έργα που υπάγονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τελικά έχουν απενταχθεί και είναι αρκετά αυτά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Για να πάμε με την ευκαιρία στην Χαριλάου Τρικούπη, η οποία βρίσκεται σε εκλογική εγρήγορση, θα έλεγα, Παναγιώτη, με συνεδρίαση των κομματικών οργάνων και το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ θεωρεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη μεγάλη του ευκαιρία για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Και αν θες, μπορούμε να πούμε ότι είναι και το σημείο αφετηρίας για την τελική αντεπίθεση που θέλει να κάνει, προκειμένου να διασφαλίσει ένα ποσοστό που θα το φέρει σε θέση να μπορεί να παίξει ρόλο στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Έτσι, σήμερα είχαμε την κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί παρουσίασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση γίνεται και για να οργανώσει την 3η Σεπτέμβρη την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε σε πολιτικές που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ και όταν θα παρουσιάσει τις θέσεις του, οι οποίες συνοψίζονται στο τρίπτυχο πιο παραγωγική οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικότερη δημοκρατία, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση σε αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, Κατερίνα, για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι μαζί με τα χρήματα που διαχειρίστηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης αλλά και άλλους πόρους, υπήρξαν 70 δισεκατομμύρια τα οποία δυστυχώς δεν τα βίωσε με θετικό τρόπο η κοινωνία. Η κοινωνία, αντίθετα, αυτό που εισπράττει είναι μόνο την ακρίβεια, ακρίβεια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, αλλά και σε όλες τις πτυχές της οικονομίας. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από την ακρίβεια, επιχαρακτηριστικό ο κ. Ανδρουλάκης, σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, και πρόταξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι και η τελευταία πρώτη των εθνικών εκλογών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πρέπει μέσα σε αυτή την έκθεση να παρουσιαστούν οι προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα ενισχύσουν και το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά θα επιφέρουν και μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα και αυτή την κόντρα ή για την ακρίβεια με τοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά χρέη και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είχαμε απάντηση σε πολύ υψηλούς τόνους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σύνδεση με τον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι βλέπουμε σκηνές σκληρού ρόκου από τα προσεγώς, διότι κακά τα ψέματα η αντιπαράθεση αυτή έχει να κάνει και με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης εν ώψη των εθνικών εκλογών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η νέα αριστερά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα και τα στελέχη της εδώ και καιρό ισχυρίζονται ότι αυτή είναι στη συνείδηση του κόσμου η αξιωματική αντιπολίτευση, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξουν ότι επικρατεί εκτόπιση του ΠΑΣΟΚ από αυτή την θέση. Και το σημερινό και η σημερινή κόντρα ουσιαστικά έχει να κάνει και με αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατίας που ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες. Αυτό το σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χθες το βράδυ στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για δανεικά και αγύριστα, και μάλιστα υπήρχε και μια αιχμή και για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία που δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Αποτέλεσμα αυτής της του σχολείου, του δηλητηριώδες σχολείου της
1: Ήτανε πολύ καυστικό.
5: Ελλάς, ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το ΠΑΣΟΚ, που εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση αυτή καταλήγει με τη φράση «Καλή νύχτα κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο». Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη αφήνει εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα, Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ελλάς.
1: Με λίγα λόγια, πώς χρηματοδοτείτε αυτό το νέο κόμμα, αφήνοντας υπονοούμενα.
5: Και κάνετε και την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Είναι μερικά από τα σημεία αυτής της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπενθυμίζει επίσης ότι επί των ημερών του χρεοκόπησαν στο ΣΥΡΙΖΑ τα κομματικά μέσα και ζητάει να υπάρξουν και απαντήσεις για τα διπλά βιβλία που είχε καταγγείλει και ο κύριος Κασελάκης όσο ήταν πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι. Και τα μέσα επικοινωνίας, σε πάση περιπτώσει, που τελούσαν υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και οι καταγγελίες που υπήρχαν για απλήρωτους εργαζομένους και δυσλειτουργία.
5: Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην απάντησή του υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι τα χρέη του είναι όλα αριθμισμένα, αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια διαφάνεια, θέλει να περάσει το μήνυμα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τακτοποίηση των χρεών του, σε αντίθεση με τους υπαινιγμούς που αφήνει για το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου ενισχύσεις στο πολιτικό του εγχείρημα.
1: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο πιθανότατα, μάλλον είναι σχεδόν σίγουρο, το οικονομική διάσταση θα τη δούμε στην πορεία αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία θα ξεδιπλώνεται μπροστά μας, να επανέρχεται δυναμικά, αλλά και η ηθική της διάστασης ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης του νέου κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
5: Βέβαια, πάντα υπάρχει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς βλέπουμε από την πλευρά της Ελλάς να επιχειρείται να εμπεδοθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη παρά μονάχα ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που υποβαθμίζει την πολιτική αξία και το ρόλο του Νίκου Ανδρουλάκη, βλέπουμε ότι επιλέγει την πόλωση με τον κύριο Τσίπρα ακριβώς γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να μην φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την ιστορία ενός διπόλου που πάει να στηθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ο κομπάρσος των εξελίξεων.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Εμείς να επανέλθουμε στο νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Είχαμε πει ρομαδόν από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Την αντιπολίτευση, η οποία καταγγέλει την κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο για εμπορευματοποίηση. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σύστημα διαχείρισης του νερού με τον Σταύρο Βασταύρου, τον αρμόδιο υπουργό, επικαλούμενο και τις δύο εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικώς με την ποιότητα νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη, να επιμένει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο σε αυτό το νέο μοντέλο. Όπως είπε, το σημερινό μοντέλο διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η αδράνεια δεν αποτελεί λύση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μοσαϊκό φορέων και αρμοδιοτήτων υδάτων και αποχέτευση στην Αττική, για παράδειγμα, στην οποία από τους 62 Δήμους, 36 υδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4 παίρνουν νερό από αυτή, αλλά τα δίκτυα ανήκουν σε άλλους Δήμους, 3 έχουν μεικτό σύστημα και 11 παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ χωρίς να εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τη. Δηλαδή, αυτό το οποίο ισχυρίζει ο κ. Παπασταύρου είναι ότι με το νέο μοντέλο θα μπορούν όλοι αυτοί οι φορείς, κάτω από μια σκεπή συγκεκριμένη, να μπορούν να βλέπουν πού διοχετεύεται το νερό και το θέμα της αποχέτευσης. Μάλιστα, είπε ότι με αυτό το μοντέλο θα υπάρξει και βελτίωση στην ποιότητα του νερού, γιατί τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τίθεται σε κίνδυνο για κάποιες φορείς, τίθεται σε κίνδυνο η διαχείριση του νερού αναφορικά με τη δημόσια υγεία. Πάντως, η αντιπολίτευση καταψηφίζει το νομοσχέδιο σύσσωμη. Η συζήτηση αναμένεται μαραθώνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει αίτημα ονοματικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί κάποιων επίμαχων άρθρων που αφορούν το νερό. Έχει επίσης κατατεθεί και ένσταση αντισταγματικότητας, mm-hmm. η οποία συζητείται αυτή την ώρα. Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας. Αναμένεται ούτως ή άλλως να είναι έτσι ένα το πολιτικό θερμόμετρο να ανέβει, Κατερίνα, μέχρι το βράδυ, διότι όπως είπαμε υπάρχουν πολύ ισχυρές ενστάσεις και επιφυλάξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο νέο μοντέλο το οποίο παίρνει προς έγκριση η κυβέρνηση.
1: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για την Κρήτη, για το Ρέθυμνο, να μας μεταφέρετε αφορμής δοθήσεις της επικοινωνίας μας και την κατάσταση πώς έχει, πώς την βιώνετε εσείς εκεί.
7: Δυστυχώς παραμένει δύσκολη. Δεν αφορά ακριβώς το Δήμο μου, αλλά αφορά όμως τους συντοπίτες μου. Στα νότια του νομού επεκτείνεται όλο ένα η φωτιά, πάει δυτικότερα, αφού έκαψε τα πάντα εκεί που ήταν μέχρι χθες το βράδυ, τώρα συνεχίζει σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, mm-hmm. περνάει μέσα από οικισμούς, δεν είναι καλή κατάσταση και κυρίως τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να παρέμβουν, γιατί δεν τα επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια τοπικότητα στροβιλισμών,
1: mm-hmm.
7: δηλαδή είναι
1: ένα μικροκλίμα αρκετά ιδιαίτερα επικίνδυνο μας λέτε.
7: Μια ιδιαιότητα που δεν μπορεί κανείς να την... Και ξέρετε αυτό και ούτε όταν κάνεις επιτελικό σχέδιο να την παλέψεις από τη φωτιά,
1: mm-hmm.
7: που να είσαι βέβαιος από πού θα σου σκάσει πλέον το πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
7: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε να πέσουν οι άνεμοι μέχρι το... Να πέσουν άμεσα, όχι μέχρι το βράδυ. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσουν από το βράδυ και μετά, αλλά μέχρι τότε θα γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Δυστυχώς.
7: Είναι δύσκολες, και έχουμε και το τραγικό φυσικά.
1: Βέβαια, με τις απώλειες.
7: Δύο ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά κάηκαν χωρίς κανείς να μπορεί να... Ούτε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Κύριε Μαρινάκη, αν και ακόμη οι ώρες όπως μας λέτε είναι δύσκολες και δεν έχουμε εικόνα, τι προκάλεσε την πυρκαγιά, έχετε κάποιες πληροφορίες εσείς εκεί?
7: Ο δήμαρχος της περιοχής που εμπιστεύουμε την κρίση του,
1: ναι.
7: είπε ότι θεωρεί ότι είναι το πιο πιθανό να είναι εμπρισμός. Δυστυχώς έχουμε και από αυτούς. Και δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι η συγκεκριμένη περιοχή κατακαίγεται όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι.
7: όταν τα μποφόρ
1: είναι πάρα πολύ δυνατά.
7: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
7: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιοι είναι παρανοϊκοί, είναι μικρόνοες, ή δεν ξέρω, διασκεδάζουν μάλλον με τη δυστυχία και την οδύνη των ανθρώπων.
1: Είναι απίστευτο, τεράστια καταστροφή και βεβαίως και ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς, κύριε Μαρινάκη. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλά όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί η καταστροφή είναι ήδη μεγάλη όπως μας περιγράφεται.
7: Βέβαια. Τώρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
7: Και σας λέω, πέρα την ανθρώπινη ζωή που είναι το πολυτιμότερο, έχουμε και μια οδυνηρή περιβαλλοντολογική επιβάρηση.
1: Βέβαια.
7: Έχουν καταστραφεί και περιουσίες ανθρώπων και το τοπίο.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, είναι η συζήτηση, ναι. στη Βουλή του νομοσχεδίου και η ψήφισή του για το νερό. Προωθούνται συγχωνεύσεις, εν πάση περιπτώσει, μας μετέφερε αναλυτικά το ρεπορτάζ σε συνάδελφος νωρίτερα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα μοντέλο διαχείρισης, το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του, περιγράφοντας ένα δεδαλώδες σύστημα αρμοδιοτήτων, κύριε Μαρινάκη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά περί ιδιωτικοποιήσεων. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση.
7: Η ίδια η κυβέρνηση παραβιάζει τους νόμους που ψηφίζει. Πριν από ένα μήνα ψηφίσαμε το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Εκεί προβλέπεται ρητά ότι η ΑΔΕΙΑ μπορεί να κάνουν μόνο εθελούσιες συνενώσεις. Παράλληλα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το 50-37 του 23, νόμος ψήφισε πάλι παρούσα κυβέρνηση,
1: mm-hmm.
7: θέσπισε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η μόνη κατά νόμο αρμόδια για να εισηγείται όλες αυτές τις αλλαγές μεταξύ των παρόχων του νερού. Υπάρχει τέτοια εισηγή της ανεξάρτητης αρχής? Όχι μόνο δεν υπάρχει,
1: mm-hmm.
7: αλλά ούτε τη φωνή της δεν θέλουν να ακούσουν στη διαβούλευση στην Επιτροπή της Βουλής προχθές, όπως και φυσικά δεν εκλήθη ούτε η ΚΕΔΕ ούτε και η ΕΔΕΙΑ, γιατί ξέρετε θα χαλούσαμε την πανηγυρική σούπα που είχαν ετοιμάσει μεταξύ των προθήμων που πολύ καλά κάνουν και πάνε.
1: Άρα δεν συμμετείχατε στη δημόσια διαβούλευση μας, λέτε, δεν τοποθετήθηκατε.
7: Συμμετείχαμε με κείμενα.
1: Εκ του μακρόθεν.
7: Επιτροπή της Βουλής,
1: εκ του μακρόθεν. Ναι, δεν σας κάλεσα.
7: Όχι βέβαια. Κάλεσα μόνο τους πρόθυμους.
1: Κύριε Μαρινάκη, ήταν μια αποστροφή σας πριν από μερικές μέρες, αν τη διαβάζω σωστά, περί χρηματιστηριακού μεζέ, η οποία προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε?
7: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή παίρνουν τη δημοτική περιουσία μια χρηματιστηριακή εταιρεία που μόνο κατά το 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το 49% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές και όχι μόνο παίρνουν την περιουσία των Δήμων χωρίς να πληρώσουν ένα ευρώ, αλλά θα χρωστάνε επιπλέον οι Δήμοι. Το επιπλέον σκανδαλώδες περίπτωση είναι ότι αυτοί οι τεράστιοι οργανισμοί τάχα που τα κάνουν όλα τέλεια δεν τολμούν να κουμπίσουν τα όμβρια νερά που μέχρι τώρα οι Δήμοι τα επομίζονται αγώγιστα, αλλά αυτοί θέλουν να κάνουν ειδική σύμβαση την οποία θα τους πληρώνει για τις υπηρεσίες τους ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά και πάλι τα στόμια και τα καπάκια που λέμε των φρεατίων αυτό θα είναι ευθύνη των Δήμων που δεν θα παίρνουν λεφτά βέβαια από κανένα και που δεν έχουν και δεν θα έχουν και την υπηρεσία να το κάνουν, αφού τους αφαιρούν την υπηρεσία ίδρυψης και αποχέτευσης από την αρμοδιότητά.
1: Άρα θα έχετε υποχρεώσεις, όχι όμως δικαιώματα, μας λέτε, να το πω πολύ συντομή.
7: Ενώ αντίθετα πρικίζουμε τους δύο μεγάλους οργανισμούς με συμβάσεις εκατομμυρίων. Ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αυτό το νομοσχέδιο είναι το τέταρτο που η κυβέρνηση επίσημα διαβουλεύτηκε και μπορεί και το 15ο από όσα σχεδίασε και έμεινε στα συρτάρια λόγω των αντιδράσεων της αυτοδιοίκησης. Μπορεί να μου κάνει κάποιος ένα αναλογισμό? Αν είχαμε αποδεχθεί το πρώτο νομοσχέδιο, τι θα είχε συμβεί τώρα στην Ελλάδα? Θα είχε συμβεί αυτή η εφταξία του νερού που ευαγγελίζεται ο κύριος Υπουργός? Κάθε άλλο. Θα είχαμε διαλύσει τα πάντα. Τα συστήματα που δουλεύουν θα τα είχαμε αδρανοποιήσει. Διαβάστε τι είπε στην Επιτροπή της Βουλής, τι είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και στους δύο οργανισμούς. Ο ΜΕΝ ζήτησε 1.200 εργαζόμενους για να μπορεί να κάνει τη διαχείριση. Ας μας πούν με πόσα συνεργεία αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα της Αττικής σήμερα που μιλάμε, ή τη Θεσσαλονίκη σήμερα που μιλάμε, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί. Ας μας πούνε το χρόνο απόκρισης που έχουν τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών, ακόμα και για ένα μετρητή νερού που πρέπει να τοποθετηθεί.
1: Οπότε...
7: συγκρίνεται το με τη ΔΕΙΑ. Ένα θέμα για το Υπουργείο να λύσει, αν μου επιτρέπετε, το τεράστιο ενεργειακό κόστος. Έκανε μία μελέτη ο δήμαρχος της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο φίλος μου Γρηγός, ο Κωνσταντέλος, αποδεικνύει ότι πληρώνουμε 32 έως 38% ακριβότερο ρεύμα από τον κοινό οικιακό καταναλωτή. Θα έπρεπε να είχαμε ειδικό τιμολόγιο αντιθέτως. Για να έχουν και οι δημότες μας μικρότερα δημοτικά θέλη.
1: Να μετακυλήσετε κι εσείς αναλόγως προς τα κάτω. Κύριε Μαρινάκη...
7: θα προβλεί το ο δημότης. Γιατί ξέρετε και εκεί έγινε το σκάνδαλο. Ο μεν πάροχος να έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να φορτώνει στους δήμους τη ΔΕΙΑ υπέρογκα τιμολόγια, αλλά εμείς δεν είχαμε αντίστοιχο δικαίωμα αυτόματες ρήτρας αναπροσαρμογής και να λέγαμε ο πάροχος μας το έκανε, το τιμολόγιο ως ακριβότερο. Τώρα βρισκόμαστε εμείς να είμαστε υπόλογοι και μάλιστα με το νέο κώδικα και ποινικά είμαστε υπόλογοι αν δεν πληρώνουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των υπολείπων παρόχων.
1: Κύριε Μαρινάκη, οπότε βάσει όλων όσων μας περιγράφετε, να θεωρούμε δεδομένο ότι τα τιμολόγια του νερού το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να παίρνουν την ανιούσα?
7: Κοιτάτε, και αν συγκρατηθούν για να μην δώσουν, επειδή είναι προεκλογική περίοδος και υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις να φάνε λίγο από το αποθεματικό για να ξεγελάσουν τον κόσμο, αυτό θα γίνει ως ονούπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε, το ίδιο πράγμα κάνουμε εμείς χωρίς να έχουμε κανένα επιχειρηματικό ή εργολαβικό όφελος. Αυτοί είναι επιχειρηματικοί όμιλοι όμως. Θέλουν να κερδίσουν. Έχουν χρηματιστήριο. Έχουν μετόχους. Θέλουν να διανύμουν κέρδος. Εμάς το κέρδος μας είναι η ικανοποίηση του πολίτη. Σε αυτούς είναι χρήματα τα οποία τα πάρουν από τον πολίτη.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να τα ξαναπούμε, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία σε μια δύσκολη μέρα σήμερα για το Ρέθυμνο και την Κρήτη. Να είστε καλά κι εσείς.
7: Περισσότερο σεβασμό. Η αυτοδιοίκηση ψάχνει λίγο σεβασμό. Και δεν το βρίσκει παντού και πάντοτε. Μάλλον το βρίσκει όλο ένα και λιγότερο. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και αφορά τις κοινωνίες, δεν αφορά τους αιρετούς.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Εμπορευματοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού καταλογίζει την κυβέρνηση και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη και έκανε σχετικές δηλώσεις. Για να την ακούσουμε.
8: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
1: Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα, την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα επέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηρίξει τις εργασίες και να καλύψει τα έξοδα των δύο εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα στα οποία στηρίζεται. Επιπλέον, ο Δήμος καλεί την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να προχωρήσει επίσης ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως είχε ανακοινωθεί. Η Μάγδα Μπουλούκου στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μάγδα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όλα αυτά αποφασίστηκαν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρεις ώρες είχε διάρκεια η συζήτηση για τις ζημιές στην Κυψέλη. Ακούστηκαν πρώτα οι εκπρόσωποι των κατοίκων, οι οποίοι για μια ακόμη φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για αυτό που ζουν, για αυτό που συμβαίνει στα σπίτια τους. Μίλησαν φυσικά και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει βλάβη στους φέροντες οργανισμούς των κτηρίων και ξεκαθάρισαν για ακόμη μια φορά ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα της τεχνικής έκθεσης που θα παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, τα ζητούν οι κάτοικοι. Ο λόγος που επικαλείται η εταιρεία είναι ότι πρόκειται για ευαίσθητα στοιχεία που χρήζουν ειδικών επιστημονικών εργαλείων και εμπειρίας προκειμένου να αναλυθούν. Γι' αυτό και, όπως είπαν, θα τα παραδώσουν μόνο στις δημόσιες αρχές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, εντείνει την καχυποψία των κατοίκων. Ναι. Γι' αυτό και ζήτησαν την παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να λάβουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν το δικό τους έλεγχο, καθώς, όπως λένε, δεν εμπιστεύονται την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο. Σε αντίθεση με την Ελληνικό Μετρό, πάντως, πρέπει να σας πω, που υποστηρίζει ότι δεν έχει γίνει ζημιά στους φέροντες σε οργανισμούς των κτηρίων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρύδης στην τοποθέτησή του είπε ότι η καθίδρυση του εδάφους έχει επιδράσει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, ότι εσωτερικά υπάρχουν παραμορφώσεις, δηλαδή το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει μπατάρει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασίματα σε επενδύσεις, πλακίδια, τείχους, πόρτες, ενώ εκτίμησε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει αποκατάσταση των κεκλειμένων κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, εξήγησε, μπορεί κάποιος να περπατά στο σπίτι του και να γλιστρά εξαιτίας της κλίσης του πατώματος. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, Κατερίνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας τόνισε, και η φράση του συνοψίζει τα συμπεράσματα της χθεσινής συζήτησης, ότι στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Κάλεσε δε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις των ζημιών, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο κάποια μερεμέτια.
1: Μάλιστα.
9: Και επίσης ζήτησε από την εταιρεία να αναλάβει τα έξοδα για τη φιλοξενία των κατοίκων που πιθανώς θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους, σημείωσε ο κύριος Δούκας, και επανέλαβε ότι θέλουμε το μετρό, αλλά το θέλουμε με όρους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, Μάγδα, πριν κλείσουμε τάχη, μην ξεχνάμε και την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Επ' αυτού τι νεότερο έχουμε?
9: Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε χθες σύμβαση ύψους 835.000 ευρώ για την απομάκρυση των μπάζων από το οικόπεδο, ενώ αποφάσισε την απαλλαγή των ανθρώπων που κατοικούσαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οποία κατέρευσε από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακινητής περιουσίας καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
1: Η Μάγδα Μπουλούκου, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα με την επιστροφή του αγαπημένου υπερήρωα Spider-Man, αλλά και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις που βγαίνουν σταθερινά. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα το πολύ αναμενόμενο Spider-Man Καινούργια Μέρα του Destin Daniel Cretton, με τον Tom Holland να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο σε ένα καινούργιο κεφάλαιο, μια νέα κατάσταση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, και μαζί του η Zendaya, ο J.D. Zink και ο Mark Ruffalo. Σήμερα βγαίνει και το έγκλημα στον τρίτο όροφο του Remy Mezanson, μια γαλλική κομμεντή μυστηρίου με έντονες χιτσκοκικές επιρροές, παρεξηγήσεις, παιχνίδια ταυτοτήτων να οδηγούν σε μια κινηματογραφική ίντριγκα με του Λελούς και Λετήσια Καστά. Η ταινία «Η Αχνή Θεά των Λόφων» του Κέι Σακάβα, που μας έρχεται από την Ιαπωνία, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το πρώτο μυθιστόρημα του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρου, ξεδιπλώνοντας ένα ενηγματικό δράμα που συνδέει το μεταπολεμικό Ναγκασάκι με το παρόν μέσα από τη μνήμη. Και έχουμε και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα. Το Following είναι η πρώτη μεγάλου μήκους του Christopher Nolan, ταινία του 1998. Προβάλλεται για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες και έτσι θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το ξεκίνημα ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας. Βγαίνει η ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ψηφιακά αποκατεστημένη. 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, αποδεικνύει τη διαχρονική λάμψη ενός από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ισπανού δημιουργού. Επίσης βγαίνουν και τρεις παλαιότερες πολύ σημαντικές: «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορτσέζη, ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του αμερικανικού κινηματογράφου, «Η γοητεία της αμαρτίας» του Λουκίνου Βεσκόντι με τους Μπαρτ Λάνκαστερ και Σιλβάνα Μαγκάνο, και «Ο Φάουστ» του Φρίντριχ Μαρνάου, 100 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
11: Κατερίνα, ευρωπαϊκή βραδιά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Sky την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό του Conference League, έχοντας ως πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο από το Open υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και εκείνος έχει το προβάδισμα μετά το 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
12: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξίλια 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, και τέλος στη λεωφόρο Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξιλίας για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπια. Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
13: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
14: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
16: Θλιβερός ο απολογισμός των πυρκαγιών στη χώρα, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτεροι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μάρκο Πρίντεζη, πρώην αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και κοινοτάρχη Ποσειδονίας, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με τη Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πρώην αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην έπαυλη Τσιροπίνα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της προσφοράς του Μάρκου Πρίντεζη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Ποσειδονίας. Άμεσα αναμένεται η επανατοποθέτηση των πλαστικών εύκαμπτων σηματοδοτών στην παραλαϊκή ζώνη της Θερμόπολης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με σύμμαχο το 3-2 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη από την Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση έπειτα από το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης. Εξαιρετική παρουσία του Συριανού βετεράνου αθλητή Σταμάτη Γρυπάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, όπου πρόσθεσε ακόμη 3 μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
17: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning.
16: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
19: Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας στις κηδείες τους. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της Ήρου οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια επιτάπητο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζει την εισήγησή του για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στο μεταξύ, Πύρο Μαδόν δέχεται κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείριση του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερπκόπορτα ιδιωτικοποίηση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε διά υπομνήματος, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι 3 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στα βορειοδυτικά της χώρας. Άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνα για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
20: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
22: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
23: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι τελευταία Πέμπτη του μήνα, ως γνωστόν το έχουμε καθιερώσει πλέον. Ήτανε πρωτοβουλία, έγινε θεσμός. Κάθε Πέμπτη έχουμε αφιέρωμα στο βιβλίο. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πάντα πλοίον τρακάρα με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Παραμένει και πολλά θα είναι τα πρωτοσέλιδα από Δευτέρα, γιατί εμείς θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα στον αέρα του Αθήνα 984. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πολλά να πούμε. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη παρουσία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και για όσους θα θέλετε, όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί επικοινωνήστε μαζί μας και για το βιβλίο, για όλες αυτές τις προτάσεις που ακούσατε, μπορείτε να το κάνετε ή μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση 984. onair@gmail.com 984 onair, επαναλαμβάνω, @gmail.com, ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στα μηνύματά σας στον αριθμό 6948 984 984. Είσαστε καλά, κυρίες μου?
1: Πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ωραία, ε?
2: Πολύ ωραία,
0: Μιχάλη. Λοιπόν, η Σταυρούλα έρχεται απευθείας από Μύκονο, γιατί ήταν.
2: Ως γνήσια νησιώτησα.
0: Ναι, ως γνήσια νησιώτησα.
2: Η μόνη γνήσια νησιώτησα που πήγε σε νησί.
0: Αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται, ναι. Όχι, είχε πάει και η Λίζα.
2: Και η Λίζα, σωστά. Άρα η μόνη μη γνήσια νησιώτησα είναι η Γιούλη.
0: Έχει εκκρεμίσει υποθέσει. Έχει εκκρεμίσει υποθέσει. Θα πρέπει να τι τακτοποιήσει μέχρι το επόμενο ραντεβού, να έχει πάρει και εσύ σφραγίδα νήσου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και θα έχουμε αμέσως μετά τις προτάσεις.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία μου. Άπαντες παρούσες. Άπασες παρούσες.
1: Ήμουν έτοιμη να παρέμβω φιλολογικά, κατάλαβα.
0: Αλλά το διόρθωσα.
1: Το διόρθωσα.
0: Έχουμε τρεις προτάσεις βιβλίου. Να κάνουμε και μια έτσι εξιστόρηση τουριστικών εμπειριών.
2: Στο τέλος, αν προλάβουμε. Μήπως, λέω.
0: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από τώρα. Η Σταυρούλα, εσύ είσαι Μύκονο.
1: Έχει αποκλίνουσα σκέψη ο Μιχάλης.
3: Δεν θα ήθελα να πω για τη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Εγώ περνά πάρα πολύ ωραία. Εργάζομαι.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Στα χρονικά.
0: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι και σε τέτοια δουλειά.
0: Έχω φάει κάτι δουλειά στη Μύκονο.
3: Αλλά όχι. Ναι.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια.
3: Δύσκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους. Δύσκολα για όλα. Η Μύκονος για μένα είναι το απόλυτο νησί. Αναλείπουν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Σαν κάποιο άλλο που κάποιος άλλος είχε πει να λείπαν κάποιοι και οι νοτιάδες. Mm. Ναι.
3: Όχι, οι νοτιάδες δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Είναι μέρος. Και είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Γίνεται χαλασμός.
3: Γίνεται χαλασμός.
0: Υπερτουρισμός, φαντάζομαι.
3: Υπερτουρισμός. Κακός τουρισμός. Mm. Δική μου άποψη. Κοίταξε, οι πλούσιοι είναι κλεισμένοι στα κάστρα τους.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Το jet set δεν υπάρχει πια.
0: Καλά, ναι, jet set.
3: Που ήταν παλιά.
0: Ναι.
3: Δεν εμφανίζονται. Ο Έλληνας δεν υπάρχει.
0: Δεν το θέλουμε.
3: Είναι φτηνός τουρισμός, ο οποίος νομίζει ότι κάπως στη Μύκονο. Μάλλον νομίζω ότι είναι στην Ίμπιζα.
0: Ναι.
3: Και θέλει να αναπαράγει κάτι ανάλογο.
0: Καλά, ναι. Από ένα σημείο και μετά η Μύκονος έγινε κάτι άλλο, βέβαια. Και περισσότερο ήταν αυτό που ο καθένας φανταζόταν και που φαντασιωνόταν παρά αυτό το οποίο υπήρχε. Τέλος πάντων, μια ατελείωτη εγώ νεοελληνική μπουρδάρα. Η οποία εντάξει, εκεί βρήκε την πρωτεύουσά της. Κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο
3: το ότι είναι η Μύκονος. Έχει απίστευτες θάλασσες, απίστευτα τοπία.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα που δεν είναι, που είναι ανεκμεταλλευτά, από την Άνω Μερά και πέρα δηλαδή. Ναι. Τα οποία εντάξει, για μένα είναι πολύ και εγώ η Αριζόνα της Μυκόνου.
0: Ναι,
3: υπέροχη.
0: Ναι.
3: Αυτό. Τώρα σε όλα τα άλλα δεν είναι και το στυλ μου.
0: Ναι.
3: Αλλά τη λατρεύω, λατρεύω τις θάλασσές της, το τοπίο της. Εντάξει, εμένα με έχει ανανεώσει αυτό.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λυζάκη.
2: Άγιο Νικόλα ο Κρήτης.
0: Ναι. Σαν τον Νικόλαος. Σαν Νικόλαος Κρέτα. Ναι.
2: Εντάξει, είναι παράδεισος, είναι πανέμορφο.
0: Νικόλαος. Σαν Νικόλαος Κρέτα. Ναι.
2: Εντάξει, είναι παράδεισος, είναι

0: έχοντας δουλέψει 12 στα μπλου της Άγρια Νιώτης, 12 χρόνια στις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι ότι μετά πλην εξαιρέσεων, δηλαδή κάτι γαμούς φίλων, κάτι συγκεντρώσεις φίλων, στις Κυκλάδες δεν ξαναπάτησα. Αλλά δεν ξαναπάτησα συνειδητά. Δηλαδή όταν πήγα μετά από χρόνια ξανά στην Πάρο, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα στη ζωή μου, δεν το έχω νιώσει σε μεγαλούπολη στην Ευρώπη, να μην γνωρίζω τον τόπο. Δηλαδή φοβερό. Δηλαδή να πηγαίνεις μετά από, τι να σου πω, μετά από 20 χρόνια, 25 στο Βερολίνο και να μην νιώθεις αυτό το συνέστημα, και να πηγαίνεις, ας πούμε, πάνω χάρη στην Πάρο και να λες, καλά ρε παιδιά, εδώ δεν ήταν που ήμασταν με τη Λίζα, με την... Πού είναι αυτό τώρα? Και να έχει αλλοιωθεί όταν μιλάμε για καθολική αλλοίωση. Καθολική. Αλλιώς και δεν ξαναπάτησα. Πρώτα πήγαινε στην Κρήτη και λόγω εντοπιότητας, γιατί η μάνα μου ήταν από εκεί, η Μαγαρίτισσα, και πήγαινα από μικρό παιδί και πήγα στην Κρήτη, και υπάρχει ο υπερτουρισμός στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα νότια του Ερυθύμνου και σε ένα κομμάτι των Χανίων.
1: Δεν πάω από εκεί εγώ.
0: Που δεν πας εσύ από εκεί. Χανιά, δηλαδή δυτικό, νότιο-δυτικό μέτωπο, γίνεται στην κυριολεξία της Κακομοίρας. Αλλά υπάρχουν μέρη τα οποία παραμένουν, δηλαδή όσο πηγαίνεις ανατολικότερα τα συναντάς αυτά τα μέρη, και πιστεύετε ότι αυτά τα μέρη δεν θα επιβοληθούν, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κρήτης που δεν ασχολείται και δεν μπορείτε να ασχοληθεί με τον τουρισμό. Έτσι, δηλαδή η Σιτία και η Ραμπέα δεν μπορείτε να ασχοληθεί, δεν έχουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
1: Και όσο πιο δυσπρόσιτα
0: είναι καλό αυτό.
2: Και βέβαια είναι καλό.
0: Εσύ θα πας.
3: Ωραία. Εγώ θα μπορούσα να σα πω για το Σούνιο, αλλά δεν θα σα πω τώρα.
0: Ναι,
3: δεν θα σα πω τώρα.
0: Να βγάλουμε το λιό του απόλαυμα για να βγούμε να κάνουμε επίκληση.
3: Είναι σαν νησί. Και επίσης θα σας επαναφέρω εντός θέματος ως εκπαιδευτικός και φιλόλογος.
2: Μην πλαθιάσουμε.
3: Εκτός από προτάσεις τουριστικές, να κάνουμε και βιβλίο.
0: Πάμε να κάνουμε τις δικές του προτάσεις.
3: Α, τη δική μου.
0: Βέβαια, όπως θα το ξεκινήσουμε, γιατί οι καθηγητές
1: είναι νησιώτικο πάντως.
0: Νησιώτικο. Θα βάλουμε και νησιώτικα.
3: Καλά. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω το βιβλίο του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη, «Νοσοκομείο Σωτηρία».
0: Όπα.
3: Ναι. Που είναι εκδόσεις Κύχλη.
0: Ναι.
3: Και βγήκε τώρα, πριν τώρα, το 2026.
0: Μάλιστα.
3: Πριν λίγους μήνες.
0: Η Κύχλη είναι, να πούμε, ένας εκδοτικός οίκος. Φοκάρι πάνω σε πρόσωπα. Είναι από αυτούς τους οίκους που μας αρέσουν, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ.
3: Όχι, με κανένα τρόπο.
0: Ναι. Λειτουργεί επιλεκτικά.
3: Σωστά.
0: Να μην μπερδεύουν κάποιοι το επιλεκτικά με το ελιτίστικα. Έτσι, θέλω να το πω αυτό. Φαντάζομαι ότι έχω και την αρρωγή τη δική σας ως διατύπωση. Γιατί κάποιοι το βλέπουν και λένε, τι σημαίνει αυτό το ρε παιδάκι μου?
1: Σημαίνει ότι οι επιλογές θα είναι εγγύηση. Ανεβάζουν την ποιότητα. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Είναι ρε παιδί μου, αυστηρές με την έννοια ότι. Πρώτα σου πω, ρε παιδί μου, δεν λειτουργούν με αποκλεισμούς, αλλά είναι αυστηρές και καλά κάνουν.
1: Και αποκλεισμοί υπάρχουν. Γιατί όχι.
3: Τη ποιότητα αυτή.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι, εγώ το λέω διαφορετικά.
3: Δεν είναι δυσανάγνωστα τα βιβλία.
0: Όχι, άλλο θέλω
3: είναι
0: να πω.
3: Είναι ευανάγνωστα. Απλώς είναι
0: στην
3: ποιοτικά.
0: Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να γράψουμε. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ζωγράφοι. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ποιητές. Το παπί, τι ωραίο που το είπα. Λοιπόν, όλοι που μπορούν να κάνουν ραδιόφωνο. Όλοι που μπορούν να κάνουν τηλεόραση.
2: Επιχειρήσεις.
0: Όλοι που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτό. Δεν είναι όμως έτσι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
2: Πρόσφατα είχαμε μια τέτοια.
0: Και εγώ δεν θα κατάφερα ποτέ να κάνω, με μια που αναφέρθηκα στην μητέρα μου, την τέτοια, το κοκκινιστό με μακαρόνια που έκανε η μάνα μου. Τι να κάνουμε όμως. Ήμουν καλό σε κάτι άλλο.
2: Έτσι είναι.
0: Ο καθένας. Και πιστεύω ότι κάποιοι, λειτουργώντας και στο θέμα, ας πούμε, της συγγραφής κατά αυτόν τον τρόπο. Και εσείς που το έχετε σαν μια εμπειρία δημιουργική και καλλιτεχνική, φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Καταρχάς, το να επιλεχθείς, όταν δεν επιλέγονται όλοι, ανεβάζει και την αυτοπεποίθησή σου και την αξία σου.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: άμα
0: ναι.
1: Όλοι εκδίδονταν, θα έλεγε
0: εντάξει. Σαν συγγραφέας μιλάτε, Λίζα.
1: Ναι. Σαν συγγραφέας. Ως συγγραφέας. Αν εκδίδονταν όλοι, δεν θα είχε και καμία αξία τώρα.
3: Η Λίζα μιλάει επειδή και εμείς επιλεχθήκαμε και χρηματοδοτηθήκαμε. Όχι, δεν πληρώσαμε για την έκδοσή μας καμία από τις.

0: τρεις και έχει σημασία αυτό.
1: Φυσικά.
0: Και επίσης μιλάμε για τέτοια που λέτε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ δεν το λέω σημασία. Επειδή είμαστε μεταξύ μας παρέα και φίλοι και
0: δεν το
1: ξέρω.
0: Το λες για μας, το λες για γενικότερα. Και τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο και για την Κύχλη, όπως είπες, που πράγματι είναι ένας οίκος που αποτελεί εγγύηση ποιότητας εν γέννη.
1: Γιατί το ξεχώρισες αυτό το βιβλίο του Χατζη Μουρσιάδη?
0: Θα σου πω, τον παρακολουθώ
1: ο
0: και κύριος τελευταία.
1: Από πού είναι?
0: Λοιπόν, ο κύριος είναι καταρχάς και συνάδελφός μου, φιλόλογος.
1: Ναι.
0: Είναι από το δυτικό Πέλλας, είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας.
1: Γιατί το Χατζη είναι
0: και μένει εκεί, δηλαδή γεννήθηκε και εξακολουθεί να ζει και να δουλεύει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πολύ καλά κάνεις, φίλε μας.
0: Είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Είναι ένα σημαντικό συγγραφέα. Και θα έλεγα ακόμα και πολύ γραφότατο. Το παρακολουθώ τουλάχιστον τα τελευταία 5 βιβλία του τα έχω διαβάσει.
1: Α,
0: και
1: έχει
0: ένα παλιότερο. Ναι. Έχει έργο σημαντικό. Ναι. Έχει βραβευτεί. Έχει γράψει και το χιόνι των αγράφων. Αν το έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σίγουρα
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα το έχει ακούσει, γιατί σίγουρα. Έχει κάνει μεγάλη αίσθηση.
1: Δεν ήταν Κύχλη όμως, μου φαίνεται εκείνο.
0: Κύχλη ήταν.
1: Ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λάθος.
0: Το προηγούμενο του ήταν ο Νό, μια στοχαστική νουβέλα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό είναι τώρα το τελευταίο του. Το οποίο περιστρέφεται και γύρω από το νοσοκομείο Σωτηρία, όπως γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι, θα έλεγα, ένα πολύ αξιόλογο και σημαντικό βιβλίο και από την άποψη τόσο του θέματος που θα
1: είναι,
0: σας το πω,
1: ναι,
0: όσο και της γραφής.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υβριδικό βιβλίο και στις δύο κατηγορίες.
1: Όταν υβριδικά.
0: Κινείται, ναι, κινείται ανάμεσα στην ιστορία και τη λογοτεχνία, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, την έρευνα και τη φαντασία.
1: Ναι.
0: Έχει ένα... Είναι θραυσματικά γραμμένο, αλλά όχι, δεν μπερδεύει τον αναγνώστη καθόλου.
1: Ναι.
0: Απλώς περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, δηλαδή πέρα από την βασική πρωτοπρόσωπη αφήγηση, την οποία θα έρθω να σας εξηγήσω τα πρόσωπα και την υπόθεση, πέρα από τη βασική αυτή αφήγηση, έχουμε αναφορές διάφορες. Ας πούμε, έχουμε ερευνητικές αναφορές.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνει έρευνα για το νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Έχουμε παραθέσεις ποιημάτων,
1: ναι,
0: αναλύσεις ποιημάτων, ιατρικές καταγραφές.
1: Το έχουμε δει και παλαιότερα αυτό. Δηλαδή
0: το έχουμε δει. Ναι, ναι. Δεν είναι πρωτοφανές.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον, χωρίς να κουράζει, ξαναλέω,
1: ναι,
0: έχει σημασία αυτό. Τώρα, ο ήρωάς μας, ο αφηγητής μας, γιατί λέω είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι ο Μωυσής, όπως λέγεται, Μωυσής Παναγιωτίδης, και εδώ πέρα είναι προφανής η αντιστροφή,
1: ναι,
0: του ονόματος,
1: Μωυσιάδη,
0: του,
1: ναι,
0: συγγραφέα,
1: ναι,
0: γιατί έτσι έχει με τα μοντέρνα χαρακτηριστικά,
1: ναι,
0: το κείμενο. Ένα εξ αυτών είναι και αυτό. Ο οποίος είναι βιβλιοπόλης και συγγραφέας.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τη γυναίκα του, μάλλον να είμαι ακριβής, η γυναίκα του έχει αυτοκτονήσει,
1: ναι,
0: πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.
1: Ναι.
0: Ήταν φιλόλογος όταν ήταν ο γιος τους μικρός,
1: ναι,
0: και τον μεγάλωσε μόνος του. Τώρα ο γιος του είναι ενήλικας.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος κληρονόμησε τρόπον την από τη γυναίκα του την επιθυμία ή το χρέος, αν θέλετε, να γράψει ένα βιβλίο που είχε ξεκινήσει εκείνη,
1: ναι,
0: για δύο ποιήτριες, τη Μαρία Πολυδούρη, την πασίγνωστη,
1: ναι,
0: που βέβαια επ' ευκαιρία λέω ότι είχε νοσηλευτεί και πεθάνει μάλιστα στο νοσοκομείο Σωτηρία, Πολυδούρη.
1: Ναι, η γνωστική ιστορία της με τον Καριώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και αναφέρεται και αυτή στο βιβλίο. Και η άλλη ποιήτρια είναι άγνωστη, πραγματικά άγνωστη, είναι η Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου.
1: Περισσότερο... Είναι πραγματικό.
0: Είναι πραγματικό, είναι πραγματικό. Ξέρουμε 6 ποίηματά της, που όμως είναι αξιόλογα. Είναι σύζυγος του Παντελή Πουλιόπουλου, που ήταν ένας αριστερός. Μιλάμε πάντα για την, αυτή τη στιγμή για την εποχή. Καλά, η Πολυδούρη είναι μεσοπόλεμος. Εδώ είμαστε πια στον πόλεμο.
1: 30.
0: Ο άντρας της, ναι, εδώ δολοφονείται, εκτελείται το 43.
1: Ναι.
0: Ο Πουλιόπουλος.
1: Μπορεί να τον εκτελέσει.
0: Και
1: το,
0: ναι, έλατε, ναι, πρωτοφανές.
1: Η τελευταία πάντως έγινε 10 χρόνια μετά.
0: 52 Μπελογιάννης.
1: 53.
0: Και αναφέρεται και στο βιβλίο εδώ.
1: Ναι.
0: Θα το πω. Και τέλος πάντων είναι και αυτή την οποία αναζητά η γυναίκα του και,
1: ναι,
0: κληροδοτεί αυτή τα γραπτά και την έρευνα στον άντρα της, τρόπον την βέβαια.
1: Συνδέονται αυτές στο βιβλίο.
0: Συνδέονται όλα.
1: Ναι.
0: Διότι τι συμβαίνει. Ο βιβλιοπόλης αυτός ο Μωυσής,
1: ναι,
0: τυχαίνει, έχει μάλλον την ατυχία,
1: ναι,
0: να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια,
1: ναι,
0: καρκίνο των οστών, σπάνιο καρκίνο,
1: ναι,
0: των οστών, και να νοσηλευτεί στο Σωτηρία και αυτός.
1: Μάλιστα.
0: όπου εκεί πια αρχίζει και αποδίεται σε μια έρευνα που σχετίζεται με το νοσοκομείο και με όλα αυτά που σας είπα πριν, γιατί ακόμα και η Φιλισία έχει περάσει από το νοσοκομείο ψάχνοντας τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος
1: και συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Και συνδέει όλες τις ιστορίες και επιπλέον ο παππούς του, ο συνονόματός του Μωυσής, Παναγιωτίδης επίσης, ο παππούς του, έχει περάσει από το Σωτηρία.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός έχει εκτελεστεί και αυτός έχει χαθεί σε εκείνη την περίοδο και μάλιστα βρίσκουμε, όχι βρίσκει, αυτά είναι επινοημένα βέβαια, γράμματα προς τη γιαγιά του, του παππού.
1: Ναι.
0: Οπότε διαβάζουμε και κάποιες επιστολές του παππού προς τη γιαγιά, διαβάζουμε άλλες επιστολές της Πολυδούρη προς τον Καριωτάκη και ανάποδα κτλ.
1: Δηλαδή, για να το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι μια... δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο υπερβολή, μια νεκροσυνάντηση.
0: Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά έχει ακόμα έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Καλά, ναι, βέβαια, γιατί
0: αναφέρεται για παράδειγμα, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, δηλαδή για παράδειγμα αναφέρεται στην εκτέλεση 283 αναπήρων πολέμου, πάλι το 43, από τάγματα ασφαλείας και κατακτητές, στο νοσοκομείο
1: Σωτηρία, ναι.
0: Όπου επίσης υπήρχε τυχείο εκτελέσεων και υπήρχαν αλλεπάλληλες εκτελέσεις και μετά. Υπάρχει σήμερα ο Αττικός Τύμβος που είναι στο, με τα ονόματα των εκτελεστέντων εκεί. Υπάρχει αναφορά στην απόδραση 56 ελασιτών, μάλλον 56 αριστερών κομμουνιστών με τη βοήθεια του Ελλάς από το νοσοκομείο.
1: Από το νοσοκομείο.
0: Και πολλά άλλα. Υπάρχει αναφορά σε πραγματικά πρόσωπα που πέρασαν από εκεί, όπως είναι ο Πλουμπίδης, όπως είναι ο Μπελογιάννης, όπως είναι διάφοροι ποιητές όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Ιωσήφ Ραυτόπουλος, ο Κώστας Ουράνης, φυσικά η Πολυδούρη. Και με τεκμήρια από αυτούς. Αλλά στην ουσία περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για, παρακολουθούμε την έρευνά του και ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τη ζωή του, η οποία οδεύει προς το θάνατο σταδιακά. Έτσι έχουμε εν τέλει ένα βαθιά στοχαστικό και υπαρξιακό κείμενο, μια μελέτη του πόνου, του σώματος, του χρόνου, της απώλειας, του θανάτου.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
4: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα
0: 984. Και πολλά συγκινησιακά σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά ποιητικά σημεία.
1: Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, νοσοκομείο Σωτηρία. Μυθιστόρημα το αναφέρει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Κύχλη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και επιστρέφουμε με περισσότερο βιβλίο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, πιο επικίνδυνο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταστροφή των ζημιών. Η υπόνοιση εμπρισμού έκανε λόγο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Και νέα φωτιά στο Ρέθυμνο, στον οικισμό Ασώματο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Λευκόγεια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνη προς Πλακιά αλλά και το Δρυμούτι προς Δρυμίσκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιαννιού. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα τα οποία δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θύελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από Άστρο Χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αλική. Φωτιακές στην Παλαιόπολη, Άνδρου, μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο Χαρακατοικής. Οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά στη Σιτία. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της Ήρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, τόνισε. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης του νερού. Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης καταγγέλει αντιπολίτευση. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο είμαστε πολλοί και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Σήμερα συζητάμε για το βιβλίο. Πλέον τραγάρια μέτρα είναι το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος βου εσίως. Υπότιτλος παραμένει σταθερά ο ίδιος. Ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσαμε την πρόταση της Γιούλη. Παναγιώτης Χατζημουησιάδης. Έτσι. Νοσοκομείο, σωτηρία, μυθιστόρημα και ήθελε κάτι να συμπληρώσει. Σα ακούω, Γιούλα.
1: Ήθελα απλώς να αναφερθώ στις βαλίτσες των Ναζίτη των νεκρών, που είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, εμφανίζεται βέβαια στο βιβλίο, γιατί υπάρχουν και υπάρχουν ακόμα. Ναι. Δηλαδή, βαλίτσες με πράγματα προσωπικά, με επιστολές, με πολύ συγκινητικά στοιχεία που δεν του ζήτησε κανείς.
0: Λέγαμε.
2: Υπάρχει και μια ταινία.
1: Και υπάρχει και ταινία. Σωστό.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πριν πάμε στην ταινία, να πούμε, γιατί το συζητήσαμε εδώ, off the record, διόλα πιθανό να πέρασε εκείνη την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Αυτά είναι ειδήσεις όμως. Και θα έπρεπε να λέγονται. Το ότι υπήρχε η σκέψη, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει παραμένει ως σκέψη ή ως.
1: Για το μουσείο.
0: Ναι, για το μουσείο. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνει. Ναι. Και το αναφέρει. Ότι ήταν να γίνει ένα μουσείο.
1: Έχει γίνει μουσείο, απλώς δεν ξέρω κατά πόσον και αναφέρεται στο βιβλίο.
0: Α,
1: ως ύπαρξη, ωστόσο.
0: Αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτό, υπάρχει.
0: Μήπως
1: μουσείο.
0: Μήπως είναι σε
1: πάντως.
0: Το ETC, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί αυτό για τη, σε αυτόματα τη παίδηση.
1: Όπως υπάρχει και βιβλιοθήκη. Και βιβλιοθήκη στην οποία και καταφεύγει ο συγγραφέας, αφηγητής εδώ δικός μας και ψάχνει κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε από εκεί διόλο πιθανό να έχει. Αλλιεύσε κάποια ιστορικά στοιχεία.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία, να πούμε.
1: Το 1903
0: ναι, δημιουργήθηκε. Ναι, στην Αττική, οπότε. Πού πάμε. Σε έδωσε η Σταυρούλα, το είδες.
2: Λίζα
0: κατευθείαν, χωρίς κουκούλα η Σταυρούλα. Αν πήγαινες προς τα εκεί, θα σου βγάζει το μάτι. Επειδή σε φώναξες, σε έσωσα. Πάμε. Λίζα Καβάγιου, λοιπόν, τι έχεις διαλέξει.
3: Εμείς θα πάμε στη Σαντορίνη.
2: Αχ,
3: τέλειο. Αλλά θα ξεκινήσω. Τα κοσμικά νησιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια ιστορία όμως πρώτα. Λοιπόν, στην πρώτη γυμνασίου εγώ πήγα και γράφτηκα στην ομάδα χορού του σχολείου μου.
0: Ναι.
3: Εκεί γνώρισα τη Μαριλίνα Παπαϊωάννου.
0: Ναι.
3: Είναι συγγραφέας του βιβλίου που
0: Έλα.
3: Προτείνω σήμερα.
0: Ναι.
3: Η Μαριλίνα λοιπόν από τότε ήταν μεγαλύτερη από μένα.
0: Χορογράφος, ήταν χορεύτρια, τι ήταν.
3: Ήμασταν χορεύτριες όλες, ήμασταν χορεύτριες. Απλά εκείνη ήταν πιο παλιά στην ομάδα, γιατί είναι μεγαλύτερη μου λίγο.
0: Ναι. Πάντα οι άλλες είναι μεγαλύτερες, αυτό να το λέμε.
3: Ναι, ναι.
0: Ισχύει, παιδιά, αυτό πάντα να το.
3: Φροντίζω να είμαστε περιβάλλοντα τέτοια.
0: Απολύτως με στάτε μόνο.
3: Λοιπόν, ήδη από τότε τη θαύμαζε, είχε πολύ όρημη σκέψη, είχε πολύ εκφραστική κίνηση.
0: Ως μικρότερη εσύ.
3: Το οποίο δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου, δεν είναι δεδομένο θα έχει εκφραστική κίνηση, γιατί δεν έχει βιώματα. Οπότε ήδη φαινόταν το ταλέντο της από τότε. Τέλος πάντων, πάμε fast forward 15 χρόνια μετά. Είμαι στο Κολωνάκι και πηγαίνω προς μια σχολή χορού που πήγαινα τότε, που είναι ήταν στα σκαλάκια που πάνε προς Λυκαβητό. Βλέπω λοιπόν τη Μαριλένα σε ένα μπαρ εκεί να μιλάει με έναν άλλον συμμαθητή μας, τον Βασίλη.
0: Ναι. Να πούμε εδώ κάτι, το οποίο σημαίνει πάντα στη ζωή. Οι μικροί θυμούνται τους μεγαλύτερους, οι μεγαλύτεροι δεν θυμούνται πάντα τους μικρότερους.
3: Όχι, με θυμάται ευτυχώς, Μαριλένα. Λοιπόν.
0: Αλλά σημαίνει αυτό.
3: Ναι, σημαίνει, βέβαια.
0: Γιατί,
3: και σίγουρα δίκιο, νιώθουν ότι μας θυμούνται τώρα.
0: Ναι, ρε, παιδί, δεν ξέρω. Τους εξεντανικεύουν οι μικρότεροι τους μεγαλύτερους. Κατάλαβες. Έχουν...
3: Λοιπόν, πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί σε εκείνη τη φάση
0: πάντα
3: που τους είδα. Σε εκείνη τη φάση που τους είδα στο μπαρ, τη Μαριλένα και τον Βασίλη, εγώ πέρασα από το απέναντι πεζοδρόμιο, δεν τους μίλησα γιατί θεωρούσα ότι δεν θα με θυμούνται. Συνέχισα την πορεία μου, τέλος πάντων. Πάμε άλλα 10 χρόνια μετά, μαθαίνω ότι η Μαριλένα είναι συγγραφέας.
0: Να του.
3: Τη στέλνω μήνυμα, Μαριλένα, τι κάνεις αυτά. Λέμε τα νέα μας, με θυμάται η κοπέλα. Λοιπόν, τελικά. Και παίρνω να διαβάσω το βιβλίο της, το Ένα πιάτο λιγότερο, το οποίο το έχει γράψει το 2020.
0: Α.
3: Αυτό λοιπόν πραγματεύεται.
0: Πίσω τώρα.
3: Ναι. Μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Αφού το τελείωσα το βιβλίο, την πήρα τηλέφωνο και της λέω: πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, ρε Μαριλένα? Είναι. Χωρικά είναι στη Σαντορίνη. Χρονικά είναι την περίοδο των Ιουλιανών. Και έχει να κάνει και με μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
0: Ναι.
3: Και μου λέει: θυμάσαι το Βασίλη, το συμμαθητή μας, είναι πολιτικός μηχανικός και μου είχε πει ότι σε κάτι ανασκαφές εκεί θα περνούσαν κάποιους
0: ομόφωνος. Α, είναι πραγματικό δηλαδή.
3: Βρήκανε κάποια επιτύμβια πλάκα.
0: Μάλιστα.
3: Και από εκεί τη λέω: Το θυμάμαι τον Βασίλη και μάλιστα σας έχω δει και εκείνη τη μέρα που τα λέγατε. Γιατί περνούσα από δίπλα από εκείνο τον μπάρ και σας βέβαια.
0: Τώρα τι έγινε, αρέσει.
3: Συγχρονικότητα, δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί. Τέλος πάντων.
0: Όπως λέει και ο Πολάκης, κάρμα is a bitch.
3: Να σας πω την περίληψη, γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένη. Mm. Είναι ένα πιάτο λιγότερο, εκδόσεις Καστανιώτη. Mm. Είναι πολύ ωραία και σαφέστατα γραμμένη.
0: Από αυτές τις πολύ προσεγμένες
1: πλέον. Ναι. Όχι τις
0: σκληρόδετες.
3: Στις 14 Ιουλίου του 1965, μια μέρα πρωτού παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στο ημεροβίλι της Σαντορίνης, ο νεαρός Σαράντης Καγιαλής γλιστρά σε μια σκαμμένη τρύπα. Πέφτει προς τα πίσω με το κεφάλι και μένει στον τόπο. Την προηγουμένη, το συνεργείο των εργατών με το οποίο δουλεύει έχει τυχαία ανακαλύψει σε λίγα μόλις μέτρα βάθος μια αρχαία επιτύμβια στήλη. Ο θάνατός του θα βυθίσει σε πένθος δύο οικογένειες. Τέσσερις γυναίκες που τον αγάπησαν βαθιά, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το χαμό του, θα βρεθούν ξαφνικά να ψάχνουν στοιχεία για μια δεύτερη στήλη που είναι κρυμμένη στο νησί από την εποχή του πολέμου. Τότε που κρύβανε αρχαία για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Σωστά. Αυτό αναφέρεται.
0: Ναι.
3: Και με φόντο τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, θα μπλεχτούν εκούσια αλλά με μια σχετική άγνοια κινδύνου σε μια περιπέτεια αναζήτησης που θα τις φέρει αντιμέτωπες με ανομολόγητες ιστορίες και αισθήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει το βιβλίο.
0: Υπάρχει
3: με
0: εδώ δηλαδή το πολιτικό στοιχείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Υπάρχει. Όχι υπερβολικά. Όχι, να σε κουράζει.
0: Όχι, στοιχείο.
3: Όχι, στοιχείο, ναι. Σχετικά με αυτό. Η Μαριλένα, σας λέω, είναι πολιτική. Την ενδιαφέρει αρχαιολογία, η ιστορία. Έχει σπουδάσει μεριακή βιολογία. Σε αυτό εργάζεται. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ ολιστικός άνθρωπος και μου αρέσει να διαβάζω τέτοιου συγγραφείς, γιατί φέρνουν στοιχεία από όλα αυτά που τους ενδιαφέρουν και στη γραφή τους. Και φαίνεται.
0: Σαν βιβλίο τώρα.
1: Όπως είσαι λοιπόν, και εσύ, Λίζα, να το πούμε αυτό.
3: Εντάξει.
1: Αυτή η κατηγορία.
3: Το καταδύναμη.
0: Ναι, αλλά πάντα μικρότερη από εσύ.
2: Όλες άλλες κυρίες.
3: Λοιπόν, ξεκινάει με την πενθούσα μάνα που έχει σκοτωθεί ο γιος της σε αυτό το δυστύχημα. Γενικά στην αρχή είναι πολύ βαρύ, να το πω αυτό, αλλά ελαφραίνει λόγω των χαρακτήρων που περιβάλλουν τη μητέρα, οι οποίοι προσπαθούν να τη στηρίξουν. Δίνει πολύ έμφαση στη γυναική αλληλεγγύη, δίνει έμφαση σε όλες αυτές τις σιωπές και τις ερμηνεύει. Τις σιωπές που υπάρχουν όταν υπάρχει πένθος.
0: Σωστά.
3: Τις ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία, είναι καταπληκτική. Οι περιγραφές της για τη Σαντορίνη είναι απίστευτες, δηλαδή σε βάζουν στο νησί. Είναι μια έτοιμη ταινία, της το είπα, της λέω, δεν ξέρω αν ακούει και κάποιος παραγωγός.
0: Ναι.
3: Είναι έτοιμη ταινία.
0: Ναι.
3: Έχει και το μυστήριο, έχει και την αγωνία, έχει και την κάθαρση στο τέλος, γιατί το πένθος διοχετεύεται τελικά στο να κάνουν αυτές οι γυναίκες κάτι χρήσιμο για την κοινωνία και να αποδώσουν και ένα φόρο τιμής στον γιο που χάθηκε εκεί στις ανασκαφές. Ας πούμε κάπως να μην πάει χαμένο
0: ο θάνατος.
3: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Είναι παραμυθού. Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις τη γιαγιά από τη Σαντορίνη δίπλα στο τζάκι που σου αφηγείται κάτι από το χωριό της.
0: Μάλιστα.
3: Απλή γλώσσα, πολύ ανθρώπινη και συγκεκριμένη. Δεν γράφει με αυταρέσκεια, γράφει. Είναι πραγματικά σαν να σου αφηγείται ένα παραμύθι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αμεσότητα είναι που μετράει περισσότερο.
3: Ναι.
0: Τουλάχιστον στον αναγνώστη.
3: Ναι, ναι. Φεύγει νερό.
0: Και αυτό που μένει τελικά.
1: Φυσικά.
3: Ναι. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
2: Και μου είπατε γιατί την έδειξα.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Το έχει γράψει τώρα το 20 αυτό.
2: Ταιριάζει τέλεια με αυτό τώρα που θα δώσει πάση.
3: Έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα, έχει γράψει και διηγήματα.
1: Μάλιστα. Να τη δούμε και την κοπέλα.
0: Ωραία. Εκδόσεις Καστανιώτη. Μαριλένα Παπαϊωάννου, ένα πιάτο λιγότερο. Μυθιστόρημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Η πρόταση της κυρίας Καβάγιου. Πάμε στα βρουλά. Έλα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, συνδέεται με τη σιωπή που είπε το δικό μου βιβλίο.
0: Ναι.
2: Με το μαγικό. Mm. Το ονειρικό και τη διήγηση αφήγηση παραμύθι.
0: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν έχω να προτείνω το.
0: 4-1.
2: 4-1. Ναι. Αλλά απλό πώς συνδέθηκε.
0: Ναι,
2: τυχαία.
0: Ναι. Ναι.
2: Αλεσάντρο Μπαρίκο.
0: Ναι.
2: Μετάξι.
0: Ναι.
2: Εκδόσεις Πατάκι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια μικρή διήγηση. Ο Μπαρίκο έχει γράψει μόνο στο ότι αυτό το βιβλίο του δεν είναι ούτε μυθιστόρημα, ούτε διήγημα, ούτε νουβέλα. Είναι απλά μια ιστορία. Είναι μια ιστορία για...
0: Αυτός
2: θεωρεί ότι δεν είναι καν ερωτική ιστορία. Εγώ την
0: εξέλαβες
2: όσο... Αισθάνθηκα σαν, ναι, από τις πιο όμορφες ερωτικές ιστορίες που έχω διαβάσει.
0: Α, ναι.
2: Είναι λοιπόν για έναν Γάλλο, ο οποίος πηγαίνει στην Ιαπωνία... Όταν κάποια στιγμή.
0: Πώς τυχαίνεις πάντα την Ιαπωνία?
2: Αυτή την Ιαπωνία, ναι. Και εγώ το παρατήρησα.
0: Ναι.
2: Τελευταίο καιρό που έχω κάνει με την Ιαπωνία.
1: Ναι, λογικά το παρατήρησε.
2: Ναι.
0: Θα σε δούμε μετά με κάνα μήνα και έτσι από τα μάτια θα τα είσαι.
2: Ο Ερβέ, λοιπόν, Ζονκούρ είναι. Φτιάχνει με τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει μια επιδημία στη Γαλλία και πεθαίνουν όλοι με ραξοσκόλικες.
0: Μάλιστα.
2: Για να σώσει λοιπόν την επιχειρησία του, πηγαίνει να αγοράσει από την Ιαπωνία από έναν. Τρομερό και φοβερό κύριο που έχει μεγάλη εξουσία, αυγά με ταξοσκόλικο να μπορέσει να σώσει την επιχείρησή του.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν γνωρίζει μία.
0: Και να τη μεταλαβαδεί μετά στην Γαλλία πάλι.
2: Στη Γαλλία πρέπει
0: να επιστρέφει.
2: Είναι η εποχή όμως που η Ιαπωνία είναι λίγο πρώτον εμφύλιο της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
2: Δεν επιτρέπει τώρα σε ξένους να μπαίνουν στα βάθη και να πηγαίνουν στις πόλεις τους και όλα αυτά. Ο Ερβέρο καταφέρνει μέσα από τον. Χαρακάει τον Ιάπωνα.
0: Το σύνδεσμό του δηλαδή.
2: Το σύνδεσμό του. Ο Ιάπωνας λοιπόν έχει μία γυναίκα που του ανήκει, έτσι όπως την παρουσιάζει, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, απίστευτα γοητευτική, ασιάτισσα, αλλά έχει λέει μάτια ευρωπαϊκά. Δεν σκιστά τα μάτια της. Την οποία γοητεύεται ο Ερβέ, την ερωτεύεται και αιμονικά την ερωτεύεται. Κάνει 4 φορές το ίδιο ταξίδι. Τάχα μου για το μεταξωσκόλικα. Στην ουσία για.
3: Εγώ για αυγά.
2: Την κυρία. Εγώ για αυγά ήρθα, ναι. Εγώ για τα αυγά ήρθα. Αλλά τελικά.
0: Τώρα αν προκύψει κάτι.
2: Δεν προκύπτει ποτέ, γιατί φυσικά η γυναίκα είναι Ανατολίτης, ανήκει στον μεγάλο εδώ Χαρακέι. Ό,τι γίνεται με τα μάτια,
0: ναι.
2: Όλα είναι υποδόρια.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένας απίστευτος ερωτισμός ανάμεσά τους, ο οποίος όμως δεν εκφράζεται ποτέ.
1: Ναι. Όπως είναι η βλέμματα, ερωτική επιθυμία η ταινία, τη θυμάστε? Έτσι, αυτό το υπόκοφο, το υπόγειο.
0: Ναι,
1: δεν εκφράζεται
0: ναι.
1: ποτέ. Ναι. Είναι φοβερό αυτό.
2: Και γι' αυτό λέω ότι είχε να κάνει με τις σιωπές. Και λέει ότι μέσα σε αυτό ήθελα να μεταφράσω όλες τις σιωπές που ζούμε και που περνάμε όταν είμαστε. Ναι. Σε τέτοιες δυσκολίες, ευκολίες.
0: Ευάλωτη γενικότερα.
2: Ευάλωτη. Αυτός λοιπόν γυρνάει πίσω. Υπάρχει μια γυναίκα, η Έλεν, η γυναίκα του.
0: Ναι.
2: Το βιβλίο είναι πολύ περίεργο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό βιβλιαράκι.
0: Τελευταίο μας το μέσα.
1: Έλα, δεμάτι.
2: Θα σας το πω γιατί. Λοιπόν, είναι 111 σελίδες και είναι τα 4 ταξίδια του, είναι αυτούσια το ίδιο γραμμένο πράγμα.
0: Δηλαδή
2: διαβάζεις, ξέρω.
1: 4 φορές το ίδιο.
2: Ναι, ξεκίνησα και πήγα. Και επαναλαμβάνει τη δεύτερη φορά που ξαναπήγε. Ξεκίνησα και πήγα, πέρασα τη λίμνη. Είδα το χαρακέι. Δηλαδή, είναι 4 φορές. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά είναι.
0: 4 φορές επανάληψη, δηλαδή.
2: Επανάληψη, ναι. Παίζει με τις επαναλήψεις πάρα πολύ. Μέσα στο βιβλίο. Τέλος πάντων, επιστρέφει λοιπόν στη γυναίκα του. Η γυναίκα του έχει καταλάβει ότι κάτι υπάρχει
0: κάτι
2: εκεί και
0: ότι
2: ο άντρα τη
0: έχει.
2: Μπράβο, ο άντρα έχει γυρίσει μόνο σωματικά. Δεν είναι πνεύμα, ψυχή, είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, γίνεται ο εμφύλιος. Δεν καταφέρνει να επιστρέψει ξανά στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Μένει με τον καημό. Μέχρι που φτάνει ένα γράμμα στα Ιαπωνικά.
0: Ναι.
2: Στα χέρια του. Αυτός είναι σίγουρος ότι είναι από αυτή τη γυναίκα με τα χαρακτηριστικά τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
2: Πάει, το μεταφράζει σε μια, στη Madame Blanche, η οποία είναι Γαλλίδα αλλά με ιαπωνικές ρίζες. Και αυτό το γράμμα είναι υποτίθεται από αυτήν. Το εξομολογείται τον ερωτά της πόσο πολύ και τη ζητάει να την ξεχάσει γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλλον δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, απογοητεύεται, φτιάχνει ένα τεράστιο κλουβί στην αυλή του με πουλιά παραδείσια για να θυμάται όλη αυτή την κατάσταση την εξωτική.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα του αρρωσταίνει, πεθαίνει και κάποια στιγμή στον τάφο της που πηγαίνει.
0: 111 σελίδες γίνονται όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Και με επαναλήψεις κιόλας.
0: Αυτό ήθελα. Μέσα από το στόμα μου το πήρες.
2: Είναι φοβερό.
0: Και με επαναλήψεις.
2: Γι' αυτό το διάλεξε, γιατί είναι από τα πιο ιδιαίτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Ναι. Μάλλον όχι το πιο ιδιαίτερο, από τα πιο ιδιαίτερα.
0: Ναι.
2: Πεθαίνει λοιπόν η γυναίκα του και πάει κάποια στιγμή και βρίσκει κάποια λουλούδια τα οποία τα φορούσε η Madame Blanche.
0: Συγγνώμη, δεν καταχάθηκα τώρα.
2: Στον τάφο τη γυναίκα του βρίσκει κάποια λουλούδια, κάτι μπλε περίεργα λουλουδάκια, που ήταν τη Madame Blanche.
0: Γιατί σου το πιάσει και εσύ.
3: Όχι, κάτσε το επόμενο.
2: Πηγαίνει στη Madame Blanche. Πηγαίνει στη Madame Blanche και να ρωτήσει ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα. Πώς την γνώρισε, πώς. Και ανακαλύπτει ότι το γράμμα το είχε γράψει η γυναίκα του για να τον ευχαριστήσει, πατώντα την περηφάνεια τη, γιατί είχε καταλάβει ότι την είχε ερωτευτεί, με τη βοήθεια τη Madame Blanche. Για να μπορέσει να του δώσει αυτή την ευτυχία. Γιατί τον αγαπούσε. Top. Μάλιστα. Δεν υπήρχε.
0: Εντάξει, είναι ένα κλείσιμο.
2: Γι' αυτό λέω. Είναι απίστευτα ερωτική ιστορία.
1: Απλώς τελικά είναι ερωτική ιστορία από την πλευρά τη γυναίκα.
2: Και συνειδητοποιεί.
0: Όχι,
2: συνειδητοποιεί ο ίδιος. Ότι ο έρωτάς του τελικά ήταν η Έλεν και ότι αυτή η αιμονή. Με το ταξίδι, με όλη αυτή την αλλαγή.
0: Σας άρεσε τη σπίτι.
2: Ναι, απογοητεύτηκες, ε.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή συντομίζει και αυτός.
2: Ο έρωτας ήταν εκεί.
3: Εντάξει.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αλλά ναι, όμως.
0: Μπράβο, ρε.
2: Ναι, το πόλο γιατί δεν γινόταν με το πόλο.
3: Εσύ τι πιστεύεις.
0: Εγώ νομίζω ότι... Εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία, έτσι όπως το λέει η Σταυρούλα...
2: Το καταλαβαίνεις νομίζω από ένα σημείο και μετά.
0: Εκτός από αυτό,
2: ότι...
0: θέλει μάλλον, λέω, εκτιμώ εγώ, θα μας πει ότι όλοι στο είναι στη γραφή.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς είναι στην επανάληψη, θα το ξαναδιαβάσουμε. Δεν μας το έπες, αλλά θα το ξαναδιαβάσουμε.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Είναι στη γραφή,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Στην επανάληψη, ναι. Είπαμε.
2: Okay. Γενικά ο Μπαρίκο έχει, θεωρώ εγώ ναι. ότι. Δεν έχω διαβάσει πολλά, 3-4 βιβλία του. Έχει έτσι με το όνειρο, τις προσδοκίες, όλο αυτό που δεν καταφέρνουμε.
0: Ναι.
2: Έχει έναν ερωτισμό, είναι... με τις σιωπές έχει κόλλημα, θεωρώ.
0: Ενδεχομένως και με το αυτό που λέμε...
3: ανεκπλήρωτο.
2: Και επίσης έχει μια μουσικότητα. Το βιβλί, όλα τα βιβλία του έχουν μια απίστευτη μουσικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το βιβλίο αυτό είναι, και το έγραψε και ο ίδιος μάλλον και κάποιοι άλλοι το είχαν κρίνει.
0: Ήταν αποθυμένα ενδεχομένως.
2: Ήταν σαν, είναι σαν ένα μουσικό κομμάτι. Και ότι οι επαναλήψεις είχε σκοπό να είναι κάτι σαν το ρεφρέν του τραγουδιού. Ναι. Που λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία. Πάντως το ανεκπλήρωτο και αυτό που λες, μια επιθυμία που μένει ως επιθυμία, είναι βασικό λογοτεχνικό θέμα, ναι. παιδί μου. Είναι
2: δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει.
1: Μια πρόκληση για τη λογοτεχνία.
2: Ποιος είναι, λέει, ο μόνος αιώνιος έρωτας? Ο ανεκπλήρωτος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν θυμάμαι ναι. ποιος μεγάλος το είχε πει.
1: Αυτό. Ναι. Ναι,
0: εντάξει,
2: είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί εξαδικεύεται κιόλας.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει.
2: Ναι, αυτή η κυρία δεν ήξερε τώρα αν δεν μίλουσαν καν τη γλώσσα, ας πούμε. Ήταν όλα. Φυσικά, φτιάχνεις στο μυαλό σου μια ιστορία που θες εσύ.
0: Ναι.
2: Άψογη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το πιο σπουδαίο άτομο για μένα είναι η Έλεν, φυσικά, η γυναίκα του.
0: Σωστά.
2: Το οποίο βγαίνει στο τέλος και για το πώς στέκεται και για όλο αυτό που έχει γίνει.
0: Ναι. Και για όλο αυτό που ουσιαστικά την ιστορία η Έλεν την έχει στήσει.
2: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε ιστορία αν δεν υπήρχε η Έλεν.
2: Φυσικά.
0: Έτσι. Α, δεν πάνε επαναλάμβανε αυτός και να πηγαίνω ερχόταν. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου είπα πριν και εγώ για την Έλεν. Η βασική ερωτική ιστορία είναι αυτή.
0: Και ενδεχομένως δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή, έτσι πώς το περιγράφεις, το ότι... ότι μπορούμε να κοιτάζουμε λάθος όσον αφορά τον έρωτα.
2: Νομίζω ότι...
0: Δηλαδή το ότι ο έρωτας μπορεί να είναι διπλανός και εμείς να κοιτάζουμε, σου ξέρω κι εγώ, στα 50 μέτρα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς λέει στο τέλος. Ότι ο έρωτας της ζωής μου ήταν δίπλα μου και εγώ προσπαθούσα να τον βρω κάπου αλλού.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Μόνο γι' αυτό.
2: Γι' αυτό νευρίασε και η Λίζα.
0: Καλά, η Λίζα έγινε εξωφρενός τώρα. Με το ζόρι την κρατούσαμε.
3: Άρχε.
2: Τον άτιμο.
0: Με το ζόρι την κρατούσαμε.
2: Πάντως σου είπα και πέθανε κιόλας και πέθανε για το πάθο.
0: Μία τα αυγά, μία η επαναλήψη. Μία η μεταφράστρια. Δεν ήθελε πολύ.
3: Ιταλός πάντως έγραψε για Γάλλο που πάει στην Ιαπωνία.
2: Έτσι κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, από ό,τι προλάβα να δω είναι, θεωρώ το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το κοσμοπολιτικό, το οποίο προέρχεται από την γεωγραφική του περιφέρεια, γιατί είναι από το Τωρίνο. Είναι μια διαφορετική, έτσι, να το πω κάστα, αλλά μια διαφορετική κατηγορία Ιταλών. Οι Τωρινέζοι είναι πολύ πιο κοσμοπολίτες. Πολύ πιο κοσμοπολίτες. Πάντα θεωρούν το και κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ιδιαίτερο το κράτησαν ακόμη και στην ομιλία τους, μην προφέροντας το ρο. Γιατί είναι μια περιοχή στην οποία δεν αποφέρουν το ρο οι τέτοιοι. Οι Ιταλοί, ναι. Δεν είναι, παιδί μου, ο κεντρικός ο Ιταλός ή ο νότιος Ιταλός, ο οποίος είναι άλλου χαρακτήρα, άλλη ιδιοσυγκρασία, άλλο. Κάτι άλλο. Εντάξει. Είναι οι πολλές Ιταλίες του Γκαριμπάλντι, οι οποίες ενώθηκαν σε μία και έχουν και αυτήν την πολυπολιτισμική
1: φυσιογνωμία.
2: Και το πιστόφυλλο του επίσης είναι απίστευτα παραπλανητικό, αλλά υπέροχο, εγώ θεωρώ.
0: Ναι, δηλαδή, παραπλανητικά λέει, υπέροχο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως,
0: να κάνουμε,
1: λέει, ναι. Περίμενε, πες ότι είναι μικρό.
2: Είναι μικρό, 111 σελίδες.
1: Ναι, αυτό.
0: Πόσο?
1: Να πεις.
2: 111.
1: Είναι 111 σελίδες.
2: Και λέει ότι αν δεν έχεις μια λέξη, λέει, να ορίσεις τα πράγματα, τότε χρησιμοποιείς τις ιστορίες. Και πετυχαίνει πάντα.
0: Σωστό.
2: Ναι, είναι φοβερό.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Θλιβερός ο απολογισμός των πυρκαγιών στη χώρα, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτεροι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεκτες διαστάσεις. Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μάρκο Πρίντεζη, πρώην αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και κοινοτάρχη Ποσειδονίας, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με τη Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πρώην αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην έπαυλη Τσιροπίνα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της προσφοράς του Μάρκου Πρίντεζη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Ποσειδονίας. Άμεσα αναμένεται η επανατοποθέτηση των πλαστικών εύκαμπτων σηματοδοτών στην παραλαϊκή ζώνη της Ερμούπολης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με σύμμαχο το 3-2 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη από την Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση έπειτα από το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης. Εξαιρετική παρουσία του Συριανού βετεράνου αθλητή Σταμάτη Γρυπάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, όπου πρόσθεσε ακόμη 3 μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
0: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε, τι μου γλυκοπικρογίνεστε, Πέμπτη σήμερα και θέλω να βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα. Έτσι, έτσι, έτσι σας θέλω. Γιατί αύριο τη μέρα είναι Παρασκευή. Άρα σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Γιατί ακολουθεί ένα μαγικό, ένα μαγευτικό Παρασκευό Σάββατο Κυριακό Δεύτερο. Το είπα καλά, όχι? Αυτό ζούμε, για την Παρασκευή ζούμε. Και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γίνος Classical έχει πάρει τη θέση του πίσω από την κονσόλα του ήχου και βάλει και τα πρώτα βινίλια στάπλατο, γιατί δεν είναι ένα, είναι δύο. Τρία βασικά είναι, αλλά τα δύο χρησιμοποιούμε. Το ένα είναι προς επισκευή, αλλά έχει ο Θεός, θα δούμε. Και δύσκολα τα ανταλλακτικά. Εκτός τόπου και χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα και στη γραμματιακή υποστήριξη. Ποιος άλλος, ο κύριος Φέδων Πιπέρης. Στις υπηρεσίες διαδικτύου, ξέρετε, σε όλα τα social, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, Φέδων Πιπέρη θα βρεις από κάτω. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και για σήμερα θα είναι ο Γιάννης Ξαγοράρης. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Ξεκινάμε. Έρχονται οι Sweet, Γενάρης του 1974. Μια δημιουργία των Nicky Chin και Mike Chapman. Όπως πάντα, αυτό το δίδυμο έχει γράψει ιστορία. Teenage Rampage. Αυτή είναι η Sweet, ένα βρετανικό glam rock συγκρότημα και ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών chart.

0: a hit.
1: Από τη Βρετανία πήγαμε στην Αμερική και ακούσαμε το Sparks, ένα αμερικανικό συγκρότημα, και ένα κομμάτι του 1974, το Something for the Girl with Everything. Ήταν Νοέμβρης του 1974. Στις αρχές της χρονιάς ήρθε και στην Ελλάδα αυτό το άλμπουμ των Sparks. Τη σκυτάλη θα πάρουν οι Sailor, μια βρετανική μπάντα, και η μεγάλη επιτυχία τους A Glass of Champagne. Αφού θα μας κεράσουν ένα ποτήρι σαμπάνια, ένα κομμάτι που το πρωτοακούσαμε στις αρχές του 1976. Η μπάντα που ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές του 70, τις δεκαετίες του 70, George Kazanos είναι αυτός ο οποίος έγραψε το κομμάτι, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ Trouble που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1975.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the. Ένα φοβερό κομμάτι βγήκε στις αρχές του 1974. Το συναντήσαμε στα δισκοπολία. Ήταν single. Αργότερα βγήκε και το άλμπουμ. Είναι οι Bay City Rollers. Και η μεγάλη τους, για μένα, επιτυχία ήταν αυτή. Το Remember, ή αλλιώς Σαλαλαλαλα. Ένα pop rock συγκρότημα από τη Σκωτία. Οι Bay City Rollers. Ήταν το πρώτο τους άλμπουμ το 1974 που περιείχε αυτό

Λοιπόν, θα πάμε και κινηματογράφο. Το τραγούδι αυτό, το Far Far Away των Slade, κυκλοφόρησε το 1974 και συμπεριελήφθηκε στο άλμπουμ και στην ταινία Slade in Flame και έφτασε στο νούμερο 5, παρακαλώ, των Βρετανικών chart. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1974. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον τραγουδιστή, τον Noddy Holder, και τον μπασίστα Jim Leah.

i Show Wadi Wadi. Οκτωβρίου του 1976. Tommy Boys, Curtis Lee. Η πρώτη ηχογράφηση βέβαια έχει γίνει από τον Curtis Lee το 1961. Under the Moon of Love.

πάμε τώρα στο 1978 και εδώ έχουμε ένα βρετανικό doo-wop συγκρότημα. Είναι οι darts. Darts σημαίνει βελάκια, παιχνίδι με τα βελάκια. Βέβαια, να τα πούμε όλα, το κομμάτι αυτό είναι μια διασκευή. Ο πρώτος ο οποίος το κυκλοφόρησε είναι ο George Davis και ο John Taylor. Είναι η πρώτη ηχογράφηση για το κομμάτι αυτό. Εδώ έχουμε την έκδοση, την εκδοχή μάλλον, των Darts του 1978. Από το 1964 λοιπόν πέρασαν αρκετά χρόνια, 14 ολόκληρα χρόνια, μέχρι οι Darts να κάνουν διάσημο το κομμάτι The Boy from New York City. Αργότερα θα γίνει φοβερή επιτυχία όταν το διασκευάσουν οι Manhattan Transfer το 1981. Εμείς όμως διαλέξαμε την εκδοχή των Darts για να πιάσουμε το στόχο μας.

Εδώ έχουμε τους Βρετανούς Rusey και το κομμάτι Some Girls. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1979. Το ντουέτο που το δημιούργησε είναι βέβαια η Νίκη Τσιν και ο Μάικ Τσάπμαν, με παραγωγό βεβαίως τον Μίκη Μόστ. Some girls. Some say they will, and some girls lie. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Παίζουμε τραγούδια και μελωδίες από την δεκαετία του 70, η οποία ομολογουμένως είναι ανεξάντλητη. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα, ανελιπώς, χειμώνα καλοκαίρι. Με μπουνάτσες και με μπουφόρια ταξιδεύουν τα βαφόρια. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε μάλλον αυτή είναι η εκπομπή σας και δεν πρέπει για τίποτα να τη χάνετε. Ελάτε μαζί μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

0: like our product is called the Mighty Men, and it's challenging series of speakers that we've got. You know, hundreds of customers have requested.
1: Hundreds of customers.
0: And it's really good for
2: this expensive
1: and get this
0: home. And the original mic.
1: Come on, stop talking.
0: I know, but it handles true to life.
3: Stop it.
2: You will find this.
3: Stop it. How about a little music?
4: Hello, baby.
5: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ...

Είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους. Έχουμε εδώ ένα φοβερό, ένα θρυλικό, ορχιστρικό ροκ κομμάτι που ηχογράφησε ο Άγγλος κιθαρίστας Jeff Beck το 1966. Είναι η πρώτη σόλο ηχογράφηση και εμπνεύστηκε ρυθμικά από το μπολερό του Ραβέλ. Είναι το Beck's Bolero. Υπάρχει και η συνεισφορά βέβαια του Jimmy Page στην ηχογράφηση. Στους μουσικούς του στούντιο συμμετείχαν εκτός από τον Jimmy Page στην 12χορδη κιθάρα, επίσης ο Keith Moon στα τύμπανα, ο John Paul Jones στο μπάσο και η Nicky Hopkins στο πιάνο. Το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε σαν single το 1967 και συμπεριελήφθη στον μεγάλο δίσκο του, του Jeff Beck, το Truth. Κυκλοφόρησε εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον το 1968.

Λοιπόν, ο Τζον Τραβόλτα ως Ντάνι Ζούκο και η Σάντι, Σάντι Όλσον, ερμηνευμένη από την Ολίβια Νιούτον Τζον, πρωταγωνιστούν στην ταινία και το soundtrack του Grease του 1978. Ο σκηνοθέτης είναι ο Ράνταλ Κλάιζερ. Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον. Το κομμάτι Sandy.

0: in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Τη σκητάλη παίρνει το συγκρότημα Mr. Big από τη Βρετανία. Ιδρυτής ο Jeff Payne, γνωστός και ως Deacon. Είναι το Romeo που κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 1977 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Photographic Smile. Ένα αμερικανικό hard rock συγκρότημα, η Mr. Big, που δημιουργήθηκε το 1988 στο Los Angeles. Αυτό είναι άλλο συγκρότημα. Υπάρχουν οι παλιοί Mr. Big, οι Βρετανοί Mr. Big, που δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι τα 90's. Για αυτούς μιλάμε, γιατί υπάρχουν και άλλο ένα συγκρότημα Mr. Big, μην τα μπλέκουμε, από την Αμερική. Και τους παλιούς Mr. Big μιλάμε, τους Βρετανούς Mr. Big. Το συγκρότημα του Jeff Payne.

Εδώ λοιπόν έχουμε το συγκρότημα που δημιούργησε ο Paul McCartney με τη γυναίκα του Linda. Είναι η Wings. Και το κομμάτι που διαλέξαμε σήμερα είναι το Mule of McIntyre. Κυκλοφόρησε το 1977. Έγραψαν το κομμάτι ο Paul McCartney και ο Denny Lane. Είναι ένας φόρος τιμής στη Χερσόνησο Κιντάιρ, στη Σκωτία, όπου ο Paul McCartney τότε διατηρούσε φάρμα. Οι Wings, που δημιουργήθηκαν από τον Paul McCartney και τη Linda McCartney το 1971.

το συγκρότημα αυτό που παρέμεινε ενεργό μέχρι και το 1981. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άλλαξαν πολλά πρόσωπα, ενώ η μόνη μουσική που παρέμειναν σταθερή ήταν ο Paul McCartney, η γυναίκα του Linda και ο κιθαρίστας ο Denny Lane. Όλοι οι άλλοι κατά καιρούς άλλαζαν. Και είναι λογικό.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα, φοβερό κομμάτι, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές, το έχετε ακούσει άλλες τόσες. Είναι το Born to be Wild, τραγούδι του Mars Bonfire, που ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Steppenwolf. 1968. Mars Bonfire είναι αδελφός του drummer του συγκροτήματος. Έγινε ύμνος για τους μοτοσυκλετιστές και ακούστηκε βεβαίως, το γνωρίσαμε περισσότερο, στην ταινία Easy Rider, ξέχνιαστος καβαλάρης. Στίχος Heavy Metal Thunder, τον ακούσατε. Βοήθησε να γεννηθεί το όνομα του μουσικού είδους Heavy Metal.

Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε το 1967 στο Τορόντο από τον τραγουδιστή John Kay, τον κιμπορντίστα Goldie McJohn, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και τον drummer Jerry Edmonton μέχρι το 1972.

Στην αρχή ονομαζόταν Sparrows και αργότερα μετονομάστηκαν σε Steppenwolf. Πήραν το όνομά τους από νουβέλα του Herman Hesse.

ακροατήριο έτος 1970. Αυτή είναι η Guess Who. Και το κομμάτι No Time. Κλασική επιτυχία των Καναδών ροκάδων Guess Who. Έγραψαν ο Randy Bachman και ο Burton Cummings.

Ένα κομμάτι του 1968 εδώ σε ένα remaster του 91. Επειδή πάντα λέμε αλήθειες, έτσι να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να έχω το remaster. Έψαξα να βρω το αυθεντικό, δεν το βρήκα, δεν πειράζει. Παίζουμε το remaster πάρα πολύ καλή. Το mastering είναι πάρα πολύ καλό, ακούγεται καθαρά. Living in the USA, από το συγκρότημα του Steve Miller. Ένα κομμάτι στις αρχές της δεκαετίας του 70, συγκεκριμένα τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου του 73, με ηχογράφηση, η αυθεντική ηχογράφηση. Ενώ το remaster έγινε το 1991. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, τι άλλο. Εδώ τα μαθαίνετε όλα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εκτός τόπου και χρόνου, παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και δια του λόγου του αληθές, παίζουμε κομμάτια σαν γι' αυτό. Σαντάνα. Στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Σαντάνα υπάρχει το κομμάτι αυτό. Evil Ways. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Clarence Henry ή αλλιώς Sonny και ηχογραφήθηκε το 1967 από τον Willie Bobo. Όμως από τον Σαντάνα απογειώθηκε. Πρώτο single, το Jingo, ακολουθήθηκε από το Evil Ways που έφτασε το νούμερο 9 του Billboard Hot 100 τον Οκτώβριο του 1969.

Σαντάνα λοιπόν, ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 47 εκατομμύρια πιστοποιημένα άλμπουμ που έχουν πουληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκτιμάται ότι έχουν πουληθεί 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μια δισκογραφία με 25 studio άλμπουμ, 14 από τα οποία έφτασαν στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτείων.

Πάμε τώρα με ένα το κομμάτι που κυκλοφορεί κάπου ανάμεσα 1969-1970 ανάλογα τη χώρα από τους Delaney, Bonnie and Friends. Κομμάτι, η σύνθεση δηλαδή, γράφτηκε από τους Delaney Bramlett και Eric Clapton. Είναι το Coming Home. Λοιπόν, τα λόγια είναι περιττά. Ακούμε τη μουσική.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majestic.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Πάμε στο 1972 να συναντήσουμε τους Αμερικανούς Grand Funk Railroad. Και έχουμε εδώ στα χέρια μας το άλμπουμ Phoenix. Mark Farner. Ένα δυναμικό hard rock στυλ με έντονα blues στοιχεία, βαριές κιθάρες και δυνατά φωνητικά. Τι άλλο να θελήσει κανείς. Είναι το τραγούδι Heartbreaker.

0: Grand Funk Railroad. Ήταν το Heartbreaker. 1972. Phoenix.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
0: Πάμε τώρα με το πρώτο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος MC5. Ένα ζωντανό άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Grand Ballroom στο Detroit μέσα σε δύο νύχτες, παρακαλώ. 30 και 31 Οκτωβρίου του 1968 έγινε ηχογράφηση, κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 69. Εδώ έχουμε το ομώνυμο κομμάτι Kick Out the Jams. Ένα από τα 500 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, στο νούμερο 294.

Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία των Blue Cheer. Ήταν αυτή η βαριά, αυτή η ψυχεδελική διασκευή στο τραγούδι Summertime Blues του Eddie Cochran. Η οποία διασκευή περιλαμβάνεται στο δίσκο Vince Bus Eruptum του 1968. Θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πρώτα κομμάτια της hard rock heavy metal μουσικής λόγω της έντονης παραμόρφωσης.

0: golden charts of the 70s.
1: We're going live in 3, 2, 1.
2: Εδώ έχουμε μια εικονική μπάντα των 60's. Από την ταινία Wild in the Streets. Max Frost and the Troopers είναι η μπάντα. Και η μεγάλη επιτυχία της μπάντας είναι το Shape of Things to Come. Δημιουργήθηκε το 1968 στην ταινία Wild in the Streets. Είναι μια εικονική μπάντα, μια μυθική μπάντα, ένα υπέροχο κομμάτι.

Σε αυτή την εικονική μπάντα συμμετέχουν κάποια άτομα. Για παράδειγμα, ο Max Frost and the Troopers είναι ένας, ο Paul Weber. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Άλλωστε τα περισσότερα κομμάτια είναι δικά του. These beats are hot. Hot. Hot. Hot. Hot. In the mix with a bad

Πάμε τώρα ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στο κέντρο του μυαλού. Στο κέντρο της γνώσης. Ένα ψυχεδελικό ροκ κομμάτι από τους Amboy Dukes. Οι Amboy Dukes έρχονται από την Αμερική. Journey to the Center of the Mind. Μουσική είναι του Ted Nugent και η στίχη του Steve Farmer. Ένα acid rock, hard rock, ψυχεδελικό rock κομμάτι. Μαζί με τον Ted Nugent στην κιθάρα και τον επίσης κιθαρίστα Steve Farmer είναι ο μπασίστας Greg Arama και ο drummer Dave Palmer. Journey to the Center of the Mind, 1968.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

ξαναχτυπάν για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας, η Guess Who. Την ίδια μέρα. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι του 1970 από τους Καναδούς Guess Who. Γενάρης του 1970, η κυκλοφορία του single θα γίνει το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Αξίζει να πούμε ότι υπάρχει μια φοβερή διασκευή που κέρδισε Grammy το 1999 από τον Lenny Kravitz.

0: Εκτός του διχρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική για, από τα παλιά. Εδώ είμαστε κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Μιλάς, μη μιλάς.
2: Σου πάνε
1: λίγο.
2: Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μην μιλήσεις.
2: Μα είναι δυνατό.
1: Θα είμαστε ένα τέτοια ώρα.
0: Να σε ακούσω, κάντε λίγο ησυχία, να ακούσουμε τι θέλει να πει ο ποιητής.
2: Σε φάγα, κύχνα μην ακούσω. Μην ακούσω, τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
0: Η μουσική στα καλύτερά της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια διασκευή. Άλλη μια διασκευή μάλλον. Από το πολύ γνωστό κομμάτι του Bo Diddley, που νομίζω ότι το περισσότεροι από εσάς το έχετε ακούσει, του 1956. Who do you love? Εδώ έχουμε μια ψυχεδελική απόδοση από τους Αμερικανούς Quicksilver Messenger Service. Το άλμπουμ Happy Trails του 1969. Μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σαν Φρανσίσκο, η Quicksilver Messenger Service διασκεύασε επιτυχώς ένα φοβερό κομμάτι, αυτό του Bo Diddley, το του 1956. Who do you love?

έχουμε εδώ και κάμποση ώρα μπει στο τελευταίο ημίωρο. Who do you love? Από το Quicksilver Messenger Service, κομμάτι του Bob Dylan του 1956. Παίζουμε μερικά από τα καλύτερα κομμάτια της δεκαετίας του 70. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 6, υπάρχει λόγος. Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. With the hottest DJ. Θέλω να παραμείνουμε στην Αμερική με τους Spirit. I got a line on you. Είναι το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο The Family That Plays Together. Το κομμάτι έγραψε ο Randy California. Οκτώβρης του 1968.

Spirit φτιάχτηκαν το 1967 με βάση το Los Angeles. Ίσως είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία τους αυτή που ακούτε. I got a line on you. Να λέμε έχω κάτι να σου πω. Αλλιώς στα έχω μαζεμένα.

Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που έδωσε στους Deep Purple την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Κυκλοφόρησε το 1968 και περιλαμβάνεται στο δίσκο Shades of Deep Purple. Είναι το Hush. Γράφτηκε από τον Joe South και αρχικά το τραγούδισε ο Bill Joe Royal. Η πρώτη κυκλοφορία εμφανίστηκε στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος Shades of Deep Purple τον Ιούλιο του 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σεπτέμβρη του 1968 στην Ευρώπη. Στα φωνητικά ο Rod Evans, στην κιθάρα ο Richie Blackmore, στα πλήκτρα ο John Lord, στο μπάσο ο Nick Sieber και στα τύμπανα βεβαίως ο Ian Pace.

0: music.
1: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear.
2: Radio music.
3: Με τώρα με το Inagada Davida, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και το ομώνυμο εμβληματικό τραγούδι των Iron Butterfly. Κυκλοφόρησε το 1968, αφιερώνοντας έναν βαρύ ψυχεδελικό ήχο που επηρέασε το hard rock και το heavy metal. Ιούνιος του 1968. Το ομώνυμο κομμάτι διαρκούσε 17 λεπτά και καταλάμβανε ολόκληρη τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Γράφτηκε από τον τραγουδιστή και οργανίστα του συγκροτήματος Doug Eagle. Inagada Davida σημαίνει In the Garden of Eden. Μαζί με τον Doug Eagle στο όργανο και στη φωνή, ο Ron Busi στα τύμπανα, ο Eric Brown στην κιθάρα και ο Lee Dorman στο μπάσο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και λέω να κλείσουμε. Η ώρα πλησιάζει 6. Να κλείσουμε με 10 years after. Και μάλιστα θα κλείσουμε όχι με ένα αλλά με δύο κομμάτια.

10 Years After είναι ένα βρετανικό blues rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1966 στο Νότιγχαμ. Το 1967 μέχρι και το 1974 κυκλοφόρησαν 8 στούντιο και 2 ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους, αλλά διαλύθηκαν εκείνη τη χρονιά για να επανενωθούν για μία και μοναδική εμφάνιση το 1983 και ξανά, σαν τους πιξιλάξε ένα πράγμα, το 1988, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, όπως και οι Pixlax. Οι 10 Years After προήλθαν από το συγκρότημα των Ivan Jay και Jay Cats και μέλη τους ήταν ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Alvin Lee, ο κιμπορντίστας Chick Cherhill, ο μπασίστας Leo Lyons και ο ντράμερ Rick Lee. Το συγκρότημα πήρε την ονομασία του το Νοέμβρη του 1966, αφού είχε μετακομίσει στο Λονδίνο.

0: Αυτή είναι η 10 Years After. Μετά από μια μακρά περίοδο περιοδιών και διαλυμάτων για να ασχοληθούν με τις προσωπικές τους δουλειές, τα μέλη του συγκροτήματος αντικατέστησαν τον Alvin Lee με τον Joe Goods και ηχογράφησαν το δίσκο Now, ενώ ακολούθησε το Evolution το 2008. Στις 6 Μαρτίου του 2013 ο Alvin Lee πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών. Το Γενάρη του 2014 ανακοινώθηκε και η αποχώρηση από το συγκρότημα του Leo Lyons και του Joe Goods με τον βασίστα Colin Hodgson και τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Marcus Binfanti να παίρνουν τη θέση τους.
1: Once tell me, baby, we get rolling done. Once tell me, baby, we get rolling done. Oh, baby, we're gonna have some.

0: Evet başla. Ve ladies and gentlemen, live at Klux Klik.
1: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Σας άρεσαν πάρα πολύ οι 10 Years After του Alvin Lee και πάμε να κλείσουμε με ένα εμβληματικό κομμάτι, σύνθεση του κιθαρίστα του Alvin Lee. Σύνθεση του ιδίου λοιπόν, το κομμάτι αυτό του 1971 κυκλοφόρησε στο δίσκο A Space in Time και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τους. Με το κομμάτι I'd Love to Change the World. Το κομμάτι αυτό εκφράζει την κοινωνική σύγχυση της εποχής και την αδυναμία αλλαγής του κόσμου, θίγοντας ζητήματα όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ, εν προκειμένου η φτώχεια και η ρήπανση. Το κομμάτι αυτό έφτασε στο νούμερο 40 των αμερικανικών Billboard Hot 100, αποτελώντας το μοναδικό Top 40 single του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. I'd love to change the world. Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης στη γραμματιακή υποστήριξη και στα social. Ενώ πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε 5 ημέρες, την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα μοναδικό, μια υπερπαραγωγή τύπου Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Θλιβερός ο απολογισμός των πυρκαγιών στη χώρα, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Σε καθεστώς αυξημένων συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτεροι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεκτες διαστάσεις. Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μάρκο Πρίντεζη, πρώην αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και κοινοτάρχη Ποσειδονίας, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με τη Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πρώην αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην έπαυλη Τσιροπίνα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της προσφοράς του Μάρκου Πρίντεζη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Ποσειδονίας. Άμεσα αναμένεται η επανατοποθέτηση των πλαστικών εύκαμπτων σηματοδοτών στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με σύμμαχο το 3-2 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη από την Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση έπειτα από το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης. Εξαιρετική παρουσία του Συριανού βετεράνου αθλητή Σταμάτη Γρυπάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, όπου πρόσθεσε ακόμη 3 μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

impossible task. Γεια και χαρά. Κύμα στο κύμα με το Θανάση Φθημίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο, σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Άλλη μια μέρα και μπαίνει ο Αύγουστος. Αγαπημένος μήνας για πολλούς, με τις άδειες, περισσότερες άδειες. Και Αύγουστος σημαίνει διακοπές. Όπως είχαμε πει, θα κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στην ρέγγε μουσική. Πιο συγκεκριμένα λίγο roots reggae θα παίξουμε περισσότερο. Να μάθουμε λίγο την ιστορία της, κάποια θηλυκά κομμάτια, κομμάτια σταθμή από αυτή την υπέροχη χώρα, νησί, την Τζαμάικα, που μας έχει χαρίσει τόσο ωραία κομμάτια και γενικά η ρέγγε κάπως μας θυμίζει καλοκαίρι.

εμβληματικό το Fisherman από τους The Congos το 1977 από την Τζαμαϊκά. Γενικά να μιλήσουμε λίγο για τη roots reggae και αυτό το κίνημα των Rastafari. Εγώ ήμουν μεγάλος λάτρης της reggae όταν ήμουν πιτσιρικά, με όλα τα legalize και κάπως αρκετά γραφικός θα πω. Bob Marley στο προδομάτι και τέτοια. Δεν είχα τζίβες. Δεν μπορούσα να έχω τζίβες. Τι να κάνω. Αλλά είχα μουσια, ας το πούμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, το Rastafari γεννήθηκε το 1970 η roots reggae

μιλήσουμε πρώτα για το ρυθμό της roots reggae, ο οποίος αποκαλείται One Drop και ουσιαστικά είναι αυτός ο χαρακτηριστικός ρυθμός που δίνει έμφαση στο τύμπανο. Είναι το τρίτο χτύπημα κάθε μέτρου. Το τύμπανο

Πάμε λίγο στους Rastafari, στον Rastafarianισμό, το οποίο είναι ένα θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα που γεννήθηκε στις παρακπόλεις της Τζαμαϊκάς τη δεκαετία του 1930. Είναι ουσιαστικά, δεν είναι απλά μια θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής, σκέψης. Έτσι λοιπόν ο πρώην αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, που το πραγματικό του όνομα ήταν Rastafari Makone, ο λεγόμενος Haile Selassie, θεωρείται η επίγεια ενσάρκωση του Θεού, του Τζα που αποκαλούνε. Ο Μεσσίας δηλαδή, που θα οδηγούσε τους μαύρους της Διασποράς στην ελευθερία. Η Ζάιον, που λένε αν έχετε ακούσει, αντιπροσωπεύει την Αφρική, την ουτοπική πατρίδα δηλαδή της ελευθερίας και της πνευματικότητας. Αντίθετα, η Βαβυλώνα, The Babylon, είναι το καταπιεστικό δυτικό καπιταλιστικό σύστημα που κρατά τους ανθρώπους έτσι πνευματικά σκλαβωμένους, εγκλωβισμένους.

Πάμε να πούμε και λίγο για τα ράστα, τα dreadlocks, τα μακριά μαλλιά δηλαδή, τα πλεγμένα αυτά, τα ράστα, τζίβες που λέμε. Ουσιαστικά συμβολίζουν τη χέτη του λιονταριού, του Haile Selassie δηλαδή, που έχουν σαν έμβλημα. Και γι' αυτό αποφεύγουν το κούρεμα ή το ξύρισμα βάσει βιβλικών αναφορών. Τέλος λοιπόν με το μάθημα, τελειώνουμε και με την γκάντζα, την κάναβη που το έχουν σαν ιερό βότανο. Και δεν είναι για διασκέδαση αλλά σαν θρησκευτικό μυστήριο, ότι ανοίγει το μυαλό, βοηθά.

0: Gregory Isaac, από τους αγαπημένους μου έτσι ομαλούς, χαλαρούς, αισθητικούς. Lovers rock reggae.
1: No use trying, cause she can't. Until she do it how she wants.
0: Και αυτό είναι το Cool Down the Pace, το 1982.

Γενικά θα ακούσουμε roots reggae, που σημαίνει ότι θα ακούσουμε παλιά reggae. Που οι περισσότεροι δεν είναι πια στη ζωή.

Σήμερα ενημερώνω ότι θα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τον Αύγουστο θα είμαστε διακοπές, α πούμε. Χαίρομαι που θα κλείσουμε έτσι με ρέγγε. Nostalgic και πολύ.

Babylon. Ρίξτε τη Βαβυλώνα δηλαδή. Τραγουδάει Junior Biles από τον θρυλικό παραγωγό Lee Scratch Perry. Ο Lee Scratch Perry από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοποριακούς μουσικούς παραγωγούς στην παγκόσμια ιστορία της Reggae. Θεμελίωσε και την Dub επίσης. Και παραγωγές με όλους τους γνωστούς.

πάντα κεντρικός και σχεδόν έτσι σαν μια έτσι σαμανική προσωπικότητα. Τινόταν έτσι με ρούχα περίεργα χρωματιστά, με καθρέφτες, πέτρες, στικάκια, καπνούς. Υπέροχος.

προσθέσω λίγο για το ρασταφαριανισμό. Για τα χρώματα της σημαίας τους, που είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο. Ουσιαστικά το κόκκινο συμβολίζει το αίμα των σκλάβων, το κίτρινο είναι ο πλούτος της Αφρικής και το πράσινο η πλούσια βλάστηση, από τα οποία είναι και τα χρώματα της σημαίας της Αιθιοπίας, όπου είναι ο Haile Selassie Rastafari.

διάδοχος πρίγκιπας της Ρέγκε, Dennis Brown, έτσι τον αποκάλεσε ο Bob Marley. Είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Μεγάλη τιμή για τον Dennis Brown.

Όσον αφορά τη ρέγγε, υπάρχουν αυτοί που τη γουστάρουν πολύ, αυτοί που τη συχαίνονται και αυτοί που την ακούνε μόνο το καλοκαίρι. Είναι καλοκαιρινό σπορκ.

από τις πιο συγκινητικές στην ιστορία της μουσικής, έτσι, ιστορίες, καθώς τα τρία ιδρυτικά μέλη γνωρίστηκαν σε κέντρο αποκατάστασης αφού είχαν προσβληθεί όλοι από πολιομιελίτιδα κατά την παιδική τους ηλικία.

Συνεχίσανε για χρόνια, βγάζουν δίσκους, τραγουδάνε. Γενικά, άμα έχεις δύναμη, όλα μπορείς να τα κάνεις. Αυτό μου δίνει πάσα να δώσω δύναμη στη Μόνικα, στη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου, κουράγιο. Θα περάσει και θα δεις ότι σε λίγους μήνες, μέρες, όλα θα είναι πολύ καλύτερα και θα είμαστε εδώ πέρα να περνάμε καλά.

Επίσης ενημερώνω ότι με ακούνε από τις Πρέσπες, η αγαπημένη μου ξαδέρφη Αμαλία, με όλη τη φαμίλια. Φιλιά πολλά.

Το παράδοξο, το παράδοξο με τη Τζαμέικα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν την κάναβη. Είναι τρελό που ήταν παράνομη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικά πάντα, ας πούμε, την πίνανε, γιατί ήταν μέρος της θρησκείας τους. Αλλά παλεύανε και με κομμάτια, παλεύανε με τραγούδια, το γράφανε. Legalize it, legalize it.

Φιλιά πολλά και στο Μίτσο που οδηγάει το αμαξάκι μου και μας ακούει. Αυτό μου θυμίζει λίγο εσένα, Μίτσο, το κομμάτι.

εργάζεσαι το αγόρι μου. Ρίπτον Χίλτον, ή αλλιώς γνωστός ως E.A. Mouse. Ακόμα το Ganja Smuggling. Mommy and Daddy, all are we so poor. We all are... Χαρακτηριστική φωνή.

Έχω την εντύπωση ότι ήρθε και φέτος στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τραγούδησε. Ηλικία τώρα πρέπει να ήταν 70 και... Το ζούνε, μπράβο, μπράβο, πάμε λίγο ρε, γκαι.

Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που ακούμε ρέγγε παγκοσμίως. Τη διέδωσε με τον καλύτερο τρόπο, χαρισματικός σε όλα. Γενικά είδωλο και ένα από τα είδωλα του προσώπου του, το οποίο έχει

Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με ρέγγε. Θα συνεχίσει ο Βέλγος, ο Χέις, στην επόμενη κομπή. Θα πάρει τη σκυτάλη. Είμαστε συνεννοημένοι.

Πάμε λίγο και στους τρόπους επικοινωνίας. Αιγαίο Live 95,8 στα FM. AegeoLive.gr διαδικτυακά. Στο Viber 697-822-5510 και το τηλέφωνο μας 2281 087 100.

Επιτέλους πάντως νομιμοποιήθηκε η κάναβη σε πολλές χώρες. Πλέον τη βρίσκεις και στα περίπτερα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο σταματήσανε τα legalized να συμβαίνουν. Αυτά τα υπέροχα φεστιβάλ της Reggae που συμβαίνανε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Και περνάγαμε τόσο ωραία, ρε παιδιά. Όλοι μαστουρωμένοι, χαρούμενοι, χορεύαμε.

μήπως θα την κάνουμε παράνομη πάλι για να πηγαίνουμε σε κανένα φεστιβαλάκι. Λέω εγώ τώρα. Θα φέρουμε λίγο τη ρέγγε πίσω.

παραγωγή Lee Scratch Perry και Max Romeo, One Step Forward, 1976. Next day you are ballet. Clean shape, onward, forward, don't step backward. Ένας επίσης από τους πιο επιδραστικούς Τζαμαϊκάνους καλλιτέχνες της roots reggae, ο Max

Για τους ακροατές να ξέρουν ότι στο website aegeolive.gr έχει κατηγορία podcast που μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού όποτε και ό,τι ώρα θέλετε. Γιατί ο Αιγαίο Live είναι πολύ πρόχο.

Τα φιλιά μου στη Ρεβάνς που μας ακούνε έχουν πήξει λιγάκι τώρα με όλους τους τουρίστες. Κρατήστε γερά, παιδιά. Δώστε καφεδάκια και μπύρες.

96 degrees είναι Fahrenheit, δεν είναι Κελσίου. Και λένε για, δηλαδή η Κελσίου είναι 35,5 από ό,τι βλέπω τώρα πόσο είναι το 96. Το πόσο θερμό κλίμα της Ζαμάικα. Ότι η Ποσκιά είχε 36 βαθμούς Κελσίου.

ο Bob Marley της Αφρικής λοιπόν, ο Alpha Blondy. Ό,τι ακούσαμε τα προηγούμενα κομμάτια ήταν όλοι από την Τζαμαϊκά. Τώρα θα ανοίξουμε λιγάκι.

την ακτή ελεφαντοστού, όπως τον αποκαλούν Bob Marley της Αφρική. Έφερε τη ρέγγε στο παγκόσμιο προσκήνιο από την Αφρική. Το κομμάτι λέγεται Cocody Rock. Η λέξη Cocody αναφέρεται στην περιοχή που μεγάλωσε ο Alpha Blanc.

Και μεγάλη επιρροή ρέγγε στην Βρετανία. Πολλά συγκροτήματα παίζανε ρέγγε και αξιόλογα.

Hibbert, ο τραγουδιστής των Toots and the Metals. Από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της τζαμαϊκανής μουσικής.

λοιπόν, επειδή κόψαμε πριν τον Αλφα Μπλόντι και δεν το αξίζει. Θα βάλουμε ένα άλλο κομμάτι του, από τα πιο γνωστά. Αλφα Μπλόντι λοιπόν και Jerusalem.

Σεϊντού Κονέ, Αλφα Μπλόντι, το 1986 κυκλοφόρησε το Jerusalem. Μας λέει ότι οι χριστιανοί, οι Εβραίοι, οι μουσουλμάνοι, όλοι αυτοί μπορούν να ζουν και να προσεύχονται μαζί. Ένα unite γενικά. Η ηχογράφηση έγινε στη Τζαμαϊκά με τη συνοδεία των The Wailers, το συγκρότημα του Bob Marley.

Το πρώτο κομμάτι των Groundation, Groundation Chant. Από την Καλιφόρνια. Τους βάζω για κλείσιμο. Είναι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

Να ευχηθώ σε όλους να περάσουν τέλεια τον Αύγουστο, να κάνουν βουτιές, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν. Το χρειαζόμαστε όλοι, το έχουμε ανάγκη. Το αξίζουμε, ρε παιδάκι μου.

Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου. Να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτούς τους μήνες που κάναμε κομπή, παρέα, η παρέα σας ήταν

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Θλιβερός ο απολογισμός των πυρκαγιών στη χώρα, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτεροι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεκτες διαστάσεις. Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μάρκο Πρίντεζη, πρώην αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και κοινοτάρχη Ποσειδονίας, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με τη Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πρώην αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην έπαυλη Τσιροπίνα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της προσφοράς του Μάρκου Πρίντεζη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Ποσειδονίας. Άμεσα αναμένεται η επανατοποθέτηση των πλαστικών εύκαμπτων σηματοδοτών στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με σύμμαχο το 3-2 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη από την Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση έπειτα από το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης. Εξαιρετική παρουσία του Συριανού βετεράνου αθλητή Σταμάτη Γρυπάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, όπου πρόσθεσε ακόμη 3 μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: Δεν ξέρουμε.
3: I'm back, but the shaker was so...
2: Έλα, καλώς ήταν, καλώς ήρθες στην ώρα του Βελχού.
3: I am W-O-O-O.
2: Με λένε Gays. Κάνω εκπομπή κάθε Πέμπτη, but this is my last one, the τελευταίο. Mr. Tanasi inspired me for this show. He told me, hey guys, Pemti, you do reggae, alright? I had no choice.
3: One time. Work it off, baby.
2: Back to the roots, back to my youth. When I still had some Mali.
3: Give me one time.
2: Yeah, the Dio Raf Carafla is playing reggae.

Πολύ αέρα σήμερα, είπα. Εσύ προβατάκια, αν δεν τα δέσαι. Μποφόρ, μποφόρ. Δεν ξέρω τόσο πολύ. I don't know how much, but.

0: Maccabee, I beg you, no, please. Don't blame the refugees.
1: Or,

0: Ciao, ciao. This was Yora Tu Velhu. Velhu. Velhu.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Θλιβερός ο απολογισμός των πυρκαγιών στη χώρα, καθώς μετράμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Σε καθεστώς αυξημένων συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτεροι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεκτες διαστάσεις. Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μάρκο Πρίντεζη, πρώην αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και κοινοτάρχη Ποσειδονίας, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με τη Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πρώην αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην έπαυλη Τσιροπίνα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της προσφοράς του Μάρκου Πρίντεζη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Ποσειδονίας. Άμεσα αναμένεται η επανατοποθέτηση των πλαστικών εύκαμπτων σηματοδοτών στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με σύμμαχο το 3-2 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την Πάξη από την Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση έπειτα από το 1-2 της πρώτης αναμέτρησης. Εξαιρετική παρουσία του Συριανού βετεράνου αθλητή Σταμάτη Γρυπάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, όπου πρόσθεσε ακόμη 3 μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα, και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

disc jockeys and the teenagers is hurting.

0: y'all know the doctor? Dr. John, Mac Revenak. Come on, Mac.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
5: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.